0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Beautiful sound I've ever...

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στον κόσμο της ιτοπαθίας να πάω. Θέλω να παλεύω για αυτά που αγαπάω. Ξέρω να φωνάζω γιατί φωνές μας είναι άπιες. Δίνουν γροθιά σε όλες μας τις ανασφάλειες. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να ακούω τις απόψεις μιας σκιάς που αποφεύγω. Θέλει να ελέγξει με θράσος τα βήματά μου.
1: Δεν θα την αφήσω, θα κάνω

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογούντας οι Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει τις άρχους ημών των στρατών και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνω εξ σου Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνσιν να πέμπομεν το Πατρί και το

Δοξάζουμε και ευλογούμε το όνομα του Αγίου Θεού μας. Σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και κατά την σημερινή ημέρα να γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από την μετοχή μας σε αυτήν την λειτουργική σύναξη, στο μυστήριο της Εκκλησίας, κατά την οποία είχαμε την ευκαιρία όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ακόμη εντονότερα το τι είμαστε ως μέλη του σώματος του Χριστού. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι ένα γεγονός που φανερώνει την ενότητά μας με τον Χριστό και την δια του Χριστού δική μας ενότητα. Άλλωστε, ακόμη και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής λειτουργικής μας σύναξης, μέσα από την κλίση των πρώτων μαθητών, αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν αυτή ακριβώς η πρόσκληση του Χριστού σε ενότητα μαζί Του, προκειμένου να επιτευχθεί δια του Χριστού και δια των Αγίων Αποστόλων και μαθητών Του η ενότητα όλων των υπολείπων ανθρώπων μέσα από το έργο της Ιεραποστολής. Και ακούσαμε το πώς αυτοί οι τέσσερις πρώτοι άνθρωποι ευθέως αφέντες άπαντα ακολούθησαν το Χριστό. Αμέσως, παραχρήμα, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, ακολούθησαν τον Χριστό. Ο Χριστός τους κάλεσε σε μια νέα πραγματικότητα, σε μια νέα ζωή, σε μια ζωή που θα έχει προτεραιότητα ο ίδιος και τίποτε άλλο. Και ακούσαμε στις τελευταίες φράσεις του Ευαγγελικού Αναγνώσματος τον Ιερό Ευαγγελιστή τον Ματθαίο να μας λέει ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητές Του περιήγεν όλην την Γαλιλαίαν διδάσκονεν τες συναγωγές κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Αυτές οι τρεις μετοχές, διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων, φανερώνουν ολόκληρο το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, αλλά και το έργο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία το έργο του Χριστού επιτελεί σε όλες τις εποχές στις υπάρξεις των ανθρώπων. Διδάσκει στις συναγωγές ο Κύριος. Πού δηλαδή? Εκεί που είναι οι άνθρωποι. Ο Χριστός δεν στέκεται στο περιθώριο της ζωής των ανθρώπων, αλλά εισέρχεται στη ζωή τους. Το βλέπουμε καταρχάς μέσα από την ίδια τη σάρκωσή Του. Ο Θεός σαρκώνεται και μπαίνει στη δική μας τη ζωή, γίνεται ένας από εμάς και ένας με εμάς. Και κηρύσσει και διδάσκει μέσα στις συναγωγές, γιατί πηγαίνει στον τόπο που συνάσσονται οι άνθρωποι, συνέρχονται, ενώνονται, ανταμώνονται, για να είναι εκεί ανάμεσά τους, αλλά και ταυτόχρονα για να τους διδάσκει και να τους κηρύσει όχι μία ακόμη θρησκεία ή κάτι εναλλακτικό, όπως συνηθίζουμε και εμείς σήμερα να λέμε, το οποίο μπορεί και να ικανοποιεί τις ακοές τους ή να εφραίνει τις αισθήσεις τους, αλλά έρχεται να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, ένα καινούριο και χαρούμενο μήνυμα. Η χαρά προέρχεται από την Βασιλεία, δηλαδή από αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που φέρνει ο Χριστός στον κόσμο. Αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που δεν μοιάζει με όλα αυτά που οι περισσότεροι από τους ανθρώπους υποτίθεται νέα κομίζουν στον κόσμο. Είναι το πραγματικά κενό, το πραγματικά καινούριο, το όντως νέο. Γιατί? Διότι η Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος άνθρωπος, δηλαδή εκείνος ο οποίος προσφέρει την ανακαίνιση
σε όλους τους ανθρώπους. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Βασιλείας είναι ακριβώς αυτή η ανακαίνιση, η καινούργια πραγματικότητα στην οποία νικέται οριστικά και αμετάκλητα ο θάνατος. Να γιατί στην Εκκλησία μιλάμε για αιώνια Βασιλεία του Θεού. Να γιατί όλες οι ευχές καταλήγουν στην εκφώνηση και εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί ακριβώς σημαίνεται μέσα από αυτήν την φράση η καινούργια ζωή που προσφέρει ο Χριστός και στην οποία, όπως πολύ όμορφα ένας ύμνος της Εκκλησίας λέει, δεν υπάρχει λύπη, πόνος, στεναγμός, αλλά υπάρχει ζωή ατελεύτητος, δηλαδή ζωή χωρίς ημερομηνία λήξης. Αυτήν την ατελεύτητη ζωή μας την προσφέρει ο Χριστός μέσα από την σάρκωσή Του, μέσα από το κήρυγμά Του, μέσα από τον σταυρό Του, μέσα από την εισάδου κάθοδό Του, την ταφή Του δηλαδή, και κυρίως την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του στους ουρανούς, αλλά την προσφέρει και μέσα από την Εκκλησία Του, δηλαδή μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας κτίσεως της Χάριτος, την οποία ο ίδιος απλόχερα προσφέρει σε όλους μας. Κηρύσσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ως πρώτες ενδείξεις, πρώτα σημεία αυτής της Βασιλείας, της νέας πραγματικότητας, έρχονται τα θαύματα τα οποία ο Χριστός επιτελεί. Να γιατί θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Διότι αν ομολογούμε ότι στην Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, πόνος, λύπη, οδύνη, θάνατος, τότε ο Χριστός είναι εκείνος που μας προσφέρει απτά δείγματα αυτής της Βασιλείας, θεραπεύοντας τους ανθρώπους, θεραπεύοντας τους ασθενείς, ανιστώντας τους νεκρούς, επιτελώντας μεγάλα και θαυμαστά ανάμεσα στους ανθρώπους. Γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να τα απομονώσουμε από όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας. Δεν είναι έκτακτες θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός. Δεν είναι απλά κάποια υπερφυσικά γεγονότα. Το θαύμα μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται σημείον. Δηλαδή έρχεται να σηματοδοτήσει αυτήν την Βασιλεία του Θεού που έρχεται και όμως με έναν θαυμαστό τρόπο είναι ήδη παρούσα. Και αυτή η Βασιλεία σημαίνεται στις θεραπείες τις οποίες επιτελεί ο Χριστός όχι μόνο το καιρό εκείνο, αλλά και σήμερα και σε κάθε εποχή. Γιατί το παράκλητο πνεύμα υπάρχει, λειτουργεί, πνέει και θεραπεύει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, σε όλες τις εποχές. Αυτό είναι τα θαύματα στην πραγματικότητα. Δυνατότητες που μας προσφέρει ο Θεός για να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα. Και προσέξτε ότι όταν ο Θεός, όταν ο Χριστός επιτελεί τα θαύματα, πολλές φορές ζητά από τους θεραπευμένους να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση της θεραπείας, τη διαχείριση του θαύματος. «Ήπαγε», λέει σε μια γυναίκα, «και μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον τη συγέννητε». Τιμωρητικά μιλάει ο Θεός, θα τη συμβεί κάτι χειρότερο, αν δεν είναι ο τρόπος της ζωής της τέτοιος, ασφαλώς και όχι. Όμως ο Χριστός επιτελεί το θαύμα για να φανερώσει αυτήν την καινούργια πραγματικότητα, την οποία ο άνθρωπος καλείται να προσοικειωθεί, δηλαδή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού, με τον τρόπο της ζωής του. Αν ο άνθρωπος δεν προσοικειώνεται ελεύθερα αυτήν την καινούργια ζωή της Βασιλείας του Θεού και συνεχίζει τον παλαιό τρόπο της ζωής πριν να γνωρίζει τον Χριστό, τότε τίποτα δεν κάνει στην πραγματικότητα. Γιατί τα θαύματα δεν είναι μαγικές πράξεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς τη θέληση του ανθρώπου. Αλλά τα θαύματα επιτελούνται επειδή για την επιτέλεσή τους
έχει συνεργαστεί η ανθρώπινη ελευθερία. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει, υποδέχεται και αποδέχεται το θαύμα που προσφέρει ο Χριστός. Να λοιπόν, ποια είναι η σημασία αυτών των τριών λέξεων. Διδάσκων, κηρύσσων και θεραπεύων. Έρχονται να νοηματοδοτήσουν τη ζωή όλων μας μέσα από την φανέρωση αυτής της καινούργιας πραγματικότητας της Βασιλείας του Θεού. Όλοι μας, αδελφοί μου ευλογημένοι, καλούμαστε να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Πώς? Με τον τρόπο της ζωής μας. Παραμένοντας στην Εκκλησία, ζώντας τα μυστήρια του Θεού, αγωνιζόμενοι τις εντολές του Χριστού, τον τρόπο της ζωής που μας υποδεικνύει, δηλαδή να τον κάνουμε και δικό μας τρόπο ζωής. Σας εύχομαι ολόψυχα αυτό να ζείτε και παρακαλώ ευχηθείτε και για μας όλους αυτό να ζούμε. Τη ζωή την καινούρια που ο Χριστός με αγάπη και φιλανθρωπία προσφέρει σε όλους μας. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία.

Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγία σου Μητρός, δια δυνάμτου Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αερών, αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήσει Διαναμψάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των Αγίων και Δικαίων

Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους πατέρες της Ενορίας, τον πατέρα Μακάριο, τον πατέρα Θεοδόσιο και τον πατέρα Νικόλαο, μαζί με τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είμαστε, Μάκη?
1: Είδες Μουντιάλ, ξενύχτησες?
0: Δεν ξενύχτησα, γιατί έτσι κι αλλιώς σηκώνομαι πάρα πολύ νωρίς λόγω της πρωινής εκπομπής, οπότε...
1: Οπότε, εκείνη την ώρα που σηκώνεσαι για την εκπομπή, ίσως πρόλαβες να δεις τα τελευταία λεπτά του Βραζιλία-Μαρόκο. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ήρθε.
0: 1-1.
1: 1-1, πολύ δυνατή.
0: Για πάμε και τα άλλα, να δούμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, θα σου έλεγα ότι αν έβλεπες το παιχνίδι, όπως μαθαίνω, δεν είναι ότι ξενύχτησα να δω Βραζιλία-Μαρόκο, οι Μαροκινοί, οι Μαροκάνοι που λένε οι Βρυξελιώτες, παίξανε εξαιρετικά και σχεδόν έβαλαν πολύ δύσκολα στη Σελεσάο. Δηλαδή, μπαλάρα οι Μαροκάνοι, όχι αστεία.
0: Και μιλάμε για τη Βραζιλία κιόλας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια είναι πολύ από ποδόσφαιρο και τώρα Μουντιάλ δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά εσύ νομίζω το ξέρεις καλύτερα για να μας τα πεις.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία, άλλο τεστ. Πόσο ήρθε? Κέρδισαν οι Τούρκοι, έχασαν οι Τούρκοι, κέρδισαν τα καγκουρό.
0: Χάσανε.
1: Οι Τούρκοι, ναι.
0: 2-0.
1: 2-0, είδες που τα θυμάσαι. Κατάρ-Ελβετία.
0: 1-1.
1: Δυνατή.
0: Το πέτυχα χωρίς τη βοήθεια του κοινού.
1: Και όχι μόνο αυτό. Οι Καταριανοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις το 94, στο 95 με μια αδιανόητη κεφαλιά. Αδιανόητη. Οι Ελβετοί ήταν χαλαροί, νόμιζαν ότι το έχουν με το 1-0. Κάνανε λίγο το χαβαλέ, λίγο την πλάκα κτλ. Κλακ. 94-1-1.
0: Είναι λίγο Μουντιάλ.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Κάνανε και διάφορα αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, πηγαίνοντας, είδες, πήγανε με ένα ανοιχτό λεωφορείο με ένα magic pass κανονικά, χωρίς παράθυρα και τέτοια.
2: Και εντωμεταξύ, εγώ έχω λίγο αυτή την απόρρεια. Δηλαδή, παραδοσιακές ομάδες που είχαμε εθνικές έτσι στο μυαλό μας, που είναι δυνάμεις και τα λοιπά, βλέπει Ιταλία, όλα αυτά δεν έχουν περάσει Ελλάδα και έχει περάσει το Κουρασάο.
1: Εντάξει, είμαστε σε άλλη Ήπειρο. Αν ήμασταν κι εμείς στην Ήπειρο που είναι το Κουρασάο, ίσως είχαμε περάσει.
2: Να
1: είχαμε
2: πει δες.
1: Και το ίδιο η Ιταλία. Εκεί έγινε ένα λάθος στα προκριματικά. Μας βάλανε στον όμιλο τον ευρωπαϊκό. Και με τις ευρωπαϊκές ομάδες ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί η Ιταλία που αποκλείστηκε από τη Βοσνία, Ερζεγόβινα. Άστα.
2: Λοιπόν, και είχαμε και. Πώς το λένε, η Νέα Υόρκη, η ομάδα της Νέας Υόρκης, η New York Knicks, κέρδισαν μετά από 53 χρόνια 94-90 τους Spurs. Αυτό το πετύχαμε, η αλήθεια είναι, το πρωί το έβλεπα και στο Air News, την εκπομπή.
1: Και ο Ομπάμα ακόμη έκανε tweet. Όλοι οι Αμερικανοί είναι ξετρελαμένοι με τους Knicks, μια ιστορική ομάδα που παραδοσιακά, Ντόνα, η New York Knicks είναι η ομάδα όλων των αστέρων του Hollywood. Δηλαδή πηγαίνουν οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί εκεί για να βλέπουν τους Knicks. Επιτέλους, έπειτα από 53 χρόνια, δεν τους πήρε πάρα πολύ. Αυτό να το ακούσουν και κάποιες άλλες ελληνικές ομάδες, το ποδόσφαιρο ίσως, που μπορεί να έχουν χρόνια να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Ποτέ δεν είναι αργά, είδες.
2: Θα περάσει η μισός αιώνας, θα τα καταφέρουμε.
1: Μισός αιώνας και κάτι. Και κάτι.
2: Και κάτι.
1: Παίρνεις ένα πρωτάθλημα και το πανηγυρίζεις. Σκέψου πανηγυρισμοί τώρα στο Μεγάλο Μήλο. Χαμός θα γίνεται.
2: Ο ηγέτης εκεί, λέει, ο Τζέιλαν Μπράνσον, πέτυχε 45 πόντους.
1: Ούτε 50.
2: Ναι. Δεν έφτασε τα χρόνια της αναμονής.
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα καλοκαίρι που δεν έχει μόνο ζέστη. Γιατί οι μπόρες σταμάτησαν οι προχθεσινές της Παρασκευής του απογεύματος και του Σαββάτου σε κάποιες περιοχές. Και σήμερα λέει ξανά καλοκαίρι.
2: Από όσο είδα έξω από το παραθύρι εδώ στο Ραδιομέγαρο, και χθες είχαμε και το τελικό στο μπάσκετ, πρωταθλητές ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήγαν και το γλέντισαν στα μπουζούκια εκεί στην Ποσειδώνο, στην Κατερίνα Λιόλιου, και ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος ξέρεις τι αποκάλυψη έκανε. Λέει, τώρα που τελειώσαμε, λέει, coach, πρέπει να σου το πω, εσύ μου είχες απαγορεύσει να έρχομαι εδώ πέρα στα μπουζούκια, αλλά εγώ ερχόμουν κρυφά. Τώρα μπορώ να ανέβω στη σκηνή και να τραγουδήσω. Και το έκανε.
1: Ο χθεσινός τελικός, βέβαια, στιγματίστηκε από αυτή την αδιανόητη επίθεση του Tyreek Jones στον Kendrick Nunn, του παίκτη του Ολυμπιακού, που προσπάθησε να αγρονθοκοπήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια ντροπιαστική στιγμή, γιατί όπως και να το κάνεις, μπορεί μια ομάδα να χάνει, μπορεί μια ομάδα να κερδίζει, αλλά στο τέλος πρέπει όλοι να δείξουν τον πολιτισμό τους.
2: Ναι, γιατί η ένταση ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο. Λογικό. Όχι το να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν πάντα σε αυτούς τους αγώνες τους τελικούς και παραπάνω ένταση και δεν επικρατεί συχνά και η ψυχραιμία. Αλλά αυτό που είδαμε μετά προς τα αποθητήρια, νομίζω όχι απλά ντροπιαστικό και καταδικαστέο. Και να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Αθλητική Κυριακή γίναμε.
1: Καλημέρα σε εσάς που μόλις έχετε σταματήσει στο φούρνο να πάρετε τον καφέ ή το χυμό για τα παιδιά ή για τη σύντροφό σας ή για τον σύντροφό σας και να συνεχίσετε προς την παραλία.
2: Σκέτο το καφέ.
1: Ή γλυκό.
2: Για τη ρόπιτα.
1: Α, εννοείς και κάτι.
2: Πριν
1: τη θάλασσα όμως απαγορεύεται, νομίζω, να φας.
2: Μέχρι να φτάσει, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έχει και λίγη κινησούλα.
1: Εν πάση περιπτώσει, η Ντόνα λέει πάρτε κάτι. Εγώ λέω να το φάτε αφού κάνετε τη βουτιά σας και αφού αποφασίσετε να κάτσετε κανένα 2 ώρες έξω στη σκιά. Εκεί να το φάτε. Μην το φάτε πριν τη θάλασσα. Να μπείτε πρώτα, να έχετε μόνο λίγο υγρό. Να έχετε πιει καφέ, νερό, το τσάι σας, το χυμό σας, ό,τι θέλετε. Τη σοκολάτα σας, ό,τι θέλετε. Αλλά μην φάτε την ώρα πριν μπείτε στη θάλασσα.
2: Εντάξει, εγώ το είπα, αν έχουν να κάνουν μεγάλη διαδρομή άνθρωποι.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να πεινά.
1: Σωστό, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Σωστό, δεν είναι σωστό. Βέβαια. Η αλήθεια να λέγεται. Καλημέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε μόλις και ετοιμάζετε το μεσημεριανό τραπέζι, το κυριακάτικο τραπέζι. Καλημέρα σε εσάς που μόλις γυρίσατε από τη βόλτα με το κατοικίδιό σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε τη γάτα και έτσι δεν πρέπει να την πάτε βόλτα, εκτός και είστε από εκείνους τους λίγους
2: που βάζουν το λουράκι.
1: Που πάτε και τη γάτα με το λουρί. Καλημέρα σε όλους εσάς που δεν έχετε κατοικίδια, αλλά έχετε άλλα ζώα που πάτε και τη γάτα με το λουρί. Καλημέρα σε όλους εσάς που δεν έχετε κατοικίδια, αλλά έχετε άλλα ζώα που δεν είναι ζώα συντροφιά.

0: Θα μπορούσε κάποιο να την πάρει Τρίτη, Τετάρτη, αφού είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, ίσως, λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε και εξελίξει σήμερα, δεν γίνεται. Δεν θα έχουμε υπογραφέ. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπογράψουν τη συμφωνία με το Ιράν.
0: Και τι λέει το Ιράν? Ίσως όχι ακόμη. Ίσως θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στη συμφωνία. Ίσως και δεν έχει φτάσει να το έχει πει και 100 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμιά σαρανταριά το έχει πει. Ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, υπογράφουμε στη συμφωνία, είμαστε μια ανάσα από τη συμφωνία.
1: Ναι, αλλά είπε σήμερα.
0: Και να δούμε.
1: Σήμερα. Βέβαια θα μου πει το σήμερα έχει πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι, είναι και το τραγούδι που σου
1: έχει. Έχει 24 ώρες. Κάποια στιγμή μπορεί. Και έχουμε και το Ισραήλ. Δυσαρέσκει από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε και έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας.
0: Έχουν και εκλογές εκεί σε λίγο καιρό και πρέπει να δει τι θα κάνει. Πώς θα μαντρώσει τους ψηφοφόρους. Πώς θα πείσει τους απογοητευμένους να τον ψηφίσουν. Τι θα κάνει, είναι τόσα χρόνια και το Ισραήλ σε πόλεμο. Με ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί, με ανθρώπους εφέδρους που έχουν σταματήσει τη ζωή τους και βρίσκονται στα μέτωπα των μαχών. Με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για βαρβαρότητα από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Με ανθρώπους στη Γάζα, τους Παλαιστίνιους που ακόμη τα πράγματα για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι στο όριο της επιβίωσης. Με βίντεο που βλέπουμε καθημερινά με παιδιά στην Γάζα ή σε άλλες περιοχές των Παλαιστινιακών εδαφών που καταλαβαίνεις τον πόνο τους ακόμη και για πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα, έβλεπα ένα βίντεο που ήταν πραγματικά συγκινητικό με ένα μικρό παιδάκι που είχαν χαλάσει τα γυαλιά του στο παιχνίδι. Χάλασαν τα γυαλιά του και η μαμά του του είπε: θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά ξέρεις ότι δεν μπορούμε να σου βρούμε νέα γυαλιά. Και βλέπεις τα προβλήματα ότι δεν είναι απλώς η επιβίωση, αλλά είναι και πολύ απλά καθημερινά πράγματα που για κάποιους μπορεί να είναι δεδομένα, όμως φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Λοιπόν, και να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Είχαμε και νωρίτερα και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία αναφέρεται, περιμένω να ανοίξω εδώ και εγώ τα social media, δίνει έμφαση λοιπόν στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς όσον αφορά τις πολεοδομίες της Αθήνας. Τονίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της διαφθοράς μέσω ψηφιοποίηση ελέγχων και τη μεταφορά των οικοδομικών αδειών στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Ανέδειξε και τα 6 χρόνια λειτουργία του gov.gr. Σημείωσε ότι διαθέτει πλέον περισσότερε από 2.000 ψηφιακέ υπηρεσίε και έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτε.
0: Ήταν ωραίο αυτό που είπε για τον κόβο Μητσοτάκη, γιατί σου λέει είναι σαν το VAR, το Video Assistant Referee στο ποδόσφαιρο. Ποιο μπορεί να φανταστεί τώρα έναν αγώνα ποδοσφαίρου χωρί μια φάση που είναι αμφισβητούμενη, αμφιλεγόμενη, που δεν είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί. Άλλα λέει μια ομάδα, άλλα λέει άλλη. Έχει το VAR και όλα μπαίνουν στην θέση τους. Έτσι και με τον GOV. Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από 6-7 χρόνια πόσες πραγματικά καθημερινές, απλές και φαινομενικά δύσκολες για εκείνη την εποχή δραστηριότητες σε σχέση με τις συνδιαλλαγές μας με το δημόσιο μπορούν να διεκπεραιώνονται με ένα κλικ.
1: Όπου κι αν είσαι πλέον, που δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία, να κάθεσαι στις ουρές, ακόμα και για μια απλή δήλωση που το κάναμε αυτό. Τώρα έχεις το κινητό σου, το ανοίγεις, κατευθείαν κάνεις τις δουλειές σου, χωρίς να χρειαστεί ούτε εσύ να ταλαιπωρηθείς και να προχωράει και όποια διαδικασία πολύ γρήγορα.
0: Πάντως, με αφορμή τις πολεοδομίες που είπες, Ντόνα, λέει ο Μητσοτάκης, το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυφτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας στις τοπικές πολεοδομίες και δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός ότι θα συνεχίσει να χτυπά κάθε θύλακα διαφθοράς όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι.
1: Και αναφέρεται και στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό μεταξύ άλλων. Η Ελλάδα προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ορών, όπως είναι η χώρα μας.
0: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8 και να συστηθούμε. Είναι η Ντόνα Δρούτσα.
1: Είναι ο Μάκης Πολάτας.
0: Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είναι και η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής.
1: Ομαδάρα και σήμερα. Και φυσικά είναι όλες οι φίλες και όλοι οι φίλοι που έχουν μπει από νωρίς στην ακρόαση και μας περίμεναν, θέλω να σου πω, γιατί μας έχουν στείλει και μηνύματα στα social media, στο Instagram, τον Drew, και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Melin.

ελληνικούς χαρακτήρες. Και τώρα, αν είστε περισσότερο του Viber, μπορείτε να γράψετε Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, και εκεί να μας γράψετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να μας στείλετε τη φωτογραφία σας, το βίντεό σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Air News Radio 105,8.

0: στόχο από αυτό το τραγούδι δεν είναι να βρίσκεσαι σε κάποια ωραία παραλία, σε ένα beach bar, ξέρεις, για να ακούγεται λίγο η μουσική, να πίνεις το χυμό σου, να βλέπεις αυτό το απέραντο γαλάζιο και να κάνεις φυσικά και τη βουτιά σου στη συνέχεια.
1: Είναι για chill, για relax που έλεγε και ο πρόεδρος της FIFA. Είναι για πολύ relax, είναι για απόγευμα, βραδάκι.
0: Για το sunset,
1: Για το sunset. On the beach, on the beach. Πω τώρα. Και πάτε στην παραλία τώρα, παιδιά. Δηλαδή τώρα είστε στον δρόμο για την παραλία. Έχει κίνηση στον δρόμο. Και προς τα που έχει κίνηση, για να ξέρουμε μετά προς τα που να μην πάμε. Όχι και εμείς μόνο, αλλά και οι άλλοι. Πείτε μας. Πού βρίσκεστε και αν εκεί, ας πούμε, είστε στη Θεσσαλονίκη και βγαίνετε να πάτε προς Χαλκιδική, έχει κίνηση? Αν είναι να μην πάμε, να πάρουμε εναλλακτικές οδούς. Και είστε στην Αττική και βγαίνετε προς τα Μεσόγεια ή προς την άλλη πλευρά για τις παραλίες. Ή είστε στα Νότια και βγαίνετε εκεί προς Γλυφάδα, προς...
0: Εγώ έχω ανοίξει εδώ το χάρτη της κίνησης. Προς το παρόν βλέπω κόκκινο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα, ξέρεις, προς Ελευσίνα, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω τώρα, έχει πολλή κίνηση, έχει γίνει κάποιο τροχαίο, υπάρχει κάτι άλλο, βρίσκεστε στο σημείο, είστε σταματημένοι, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει, γιατί βλέπω το μοναδικό κόκκινο στο χάρτη. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους, ομαλή κυκλοφορία, πράσινη.
1: Ακόμη κοιμάστε, είπα εγώ, φτιάχνετε το πρωινό καφέ, ακούτε τους θορύβους της πόλης, ακούτε τα χορτοκοπτικά που, αν μη τι άλλο, με έναν τρόπο έχει γίνει ο ήχος της Αττικής και των υπολείπων περιοχών στην περιφέρεια, νομίζω, μέχρι να πάει 22 Ιουνίου που είναι η προθεσμία για να καθαριστούν όλα τα ακαθάριστα οικόπεδα και να γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε προσέχετε και έπειτα πώς θα μαζεύετε. Και
0: φαντάζομαι τα καθαρίζουμε, αλλά αν δούμε με το ότι ξαναβγαίνουν τα χορταράκια, τα ξαναπεριποιούμαστε τα οικόπεδά μας, έτσι.
1: Στο μεταξύ έχει γίνει κάτι σαν χρηματιστήριο με βάση αυτή τη 15η Ιουνίου που έγινε 22 Ιουνίου, γιατί παρατάθηκε κατά μία εβδομάδα η προθεσμία για τον καθαρισμό. Δεν έβρισκαν όσοι ήθελαν, δεν μπορούσαν να βρουν συνεργείο καθαρισμού. Δεν μπορούσαν να βρουν κυπουρό να τους κάνει την αποψήλωση. Ή ήταν ένα χρηματιστήριο, γιατί σου λέγει ο κυπουρός, έχω κλείσει να κάνω ένα καθαρισμό. Λες και είναι για τα δόντια που πρέπει να τον κάνουμε μια φορά το εξάμηνο ή δύο φορές το χρόνο ή 20 φορές τη δεκαετία, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω. Και σου λέει δεν μπορώ, έχω κλείσει αλλού 100 ευρώ, 150 σε μένα έγιναν και τέτοια.
0: Α, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λένε όμως και οι φίλοι μας, γιατί θέλω να σου πω ότι δεν κοιμούνται και μας έχουν στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιάννη, που λέει: το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου είναι για τον προφήτη Λία. Είναι μια αφορμή να ζωντανέψει το χωριό, έστω για λίγες μέρες, και το οργανώνουν τα νέα παιδιά με εθελοντισμό. Βοηθάμε την ελληνική, ύπαιθρο το μήνυμα του Γιάννη.
1: Με εθελοντισμό, Γιάννη, δώστε και κάτι για ένα κάτι αυτό. Δηλαδή, για ανακύκλωση πας, πράγματα που θα βρεις, ας πούμε, να κάνεις μια ανακύκλωση και σου δίνουν ένα αντίτιμο. Εντάξει, καλός είναι ο εθελοντισμός, δεν λέω, αλλά στα παιδιά εκεί που θα κουραστούν μια-δυο μέρες, να τους δώσετε και κάποιο πουρμπουάρ για να πιούν πουρμπουάρ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα έχει αυτά τα ωραία τα τραπέζια, με τις ωραίες πλαστικές καρέκλες, αυτό το ωραίο του χωριού με τα ωραία τα εδέσματα.
1: Που πολύ τις κορόιδαν αυτές τις καρέκλες, αλλά είδες ότι βγήκαν στα 100 καλύτερα έπιπλα των τελευταίων 100 ετών η πλαστική καρέκλα που έπαιρνες από τον συμπαθή Ρωμά της περιοχής που ήταν στον Τάτσουν και πολλοί τη σνόμπαραν επί πολλά χρόνια. Αλλά αυτοί που ήξεραν δεν τη σνόμπαραν. Από την αρχή είχαν μπει και αυτές οι πρώτες δε πλαστικές λευκές καρέκλες. Μπορεί ακόμη και σήμερα να είναι, να ζουν ανάμεσά μας.
0: Εκεί είναι, νομίζω, must πλέον. Γιατί είναι και τη μόδα τα πανηγύρια έχουν γίνει. Από εκεί που και αυτά τα στομπάραμε κάποτε. Που λέει, τι, θα πας σε πανηγύρι. Τώρα ίσα και πολλοί νέοι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν επιλέγουν και η Καρία και όλα τα υπόλοιπα μέρη και στην Πελοπόννησο και πάνε για τα πανηγύρια.
1: Αυτό είναι μόνο για του φασαίου. Ή πηγαίνουν και άλλοι και πιο κανονικοί άνθρωποι, όχι μόνο οι φασαίοι.
0: Θε να μα πει, ποιοι είναι οι φασαίοι.
1: Ποιοι είναι οι φασαίοι, γιατί να το πω εγώ. Να το πεις εσύ.
0: Όχι, εσύ να το πεις, εσύ το είπες.
1: Εγώ
0: γιατί
1: το
0: θα μας στείλουν μηνύματα οι ακροατές μας και θα μας πούνε τι είναι οι φασαίοι.
1: Τι είναι οι φασαίοι. Εντάξει, δεν θα το απαντήσω εγώ. Θα το απαντήσει ο πρώτος προσκεκλημένος μας. Θα το απαντήσει ο κύριος Τσιλίδης. Κύριε Τσιλίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσείς ξέρετε, παρακαλώ, να μας πείτε τι είναι οι φασαίοι.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρει.
2: Αν κάτι άλλο είναι που δεν καταλαβαίνω πώς εκφράζεται, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
2: Στα αγγλικά ή στα ελληνικά?
1: Στα ελληνικά, από τη φάση.
2: Α, το κατάλαβα. Πώς είναι η φάση των άλλων, όχι. Δεν την ξέρω τη λέξη.
1: Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, οι περιφερόμενοι, που πηγαίνουν για τη φάση σε ένα πανηγύρι, που πηγαίνουν για τη φάση σε μια συναυλία, που πηγαίνουν εκεί που γίνεται η φάση και τους λέμε φασαίους.
2: Αργό πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: είναι
1: βέβαια
0: η γλώσσα της νεολαίας. Έτσι τα λένε τα νέα παιδιά.
2: Φασέ. Παλιά τους λέγαμε ματάκηδες, εγώ δεν φασέι.
1: Ματάκηδες, τι εννοείται, επειδή είχαν μεγάλα μάτια.
2: Πηγαίνανε στα πάρτι, στα πανηγύρια για να δούνε πώς γίνεται, τι γίνεται. Λέγανε πάμε να πάρω μια ματιά.
1: Α, και τώρα είναι οι φασέοι. Λοιπόν, οι φασέοι είναι οι σύγχρονοι ματάκηδες, όπως το λέτε.
2: Okay.
1: Συμφωνήσαμε. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλούμε, πώς πάει ο τουρισμός?
2: Ο τουρισμός βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχόμενης εξέλιξης. Δεν έχουμε το δεδομένο που είχαμε παλιά, μέχρι και πέρσι, να γνωρίζουμε από έναν χρονικό ορίζοντα τι θα συμβεί για όλο το καλοκαίρι. Και τα γεγονότα στο Περσικό Κόλπο, αυτό είναι και σήμερα που ταλανίζουν την παγκόσμια αγορά, αλλά έχουν μεγάλες ανησυχίες, έχουν αυξηθεί τα ναύλα, κυρίως τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά σαφώς, αλλά δεν πάβει ο κόσμος να θέλει να ερεμήσει η κατάσταση, να δει πώς μπορεί να περιορίσει τις δαπάνες του, διότι υπάρχει και μια παγκόσμια κρίση καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, που ο κόσμος, που αντιλαμβάνεστε, ελέγχει τα έξοδά του. Δεν μπορεί να ξοδεύει.
1: Άρα, κύριε Τσιλίδη, έχει αλλάξει η τάση παλιά, που ξέραμε ότι οι Ευρωπαίοι κανονίζουν μήνες πριν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και λέγαμε, έλεος πια εσείς οι Ελληνάρες, τελευταία στιγμή, μία μέρα πριν πάρετε την άδεια, θα κανονίσετε. Ψάχνετε να βρείτε το πιο οικονομικό, ψάχνετε να βρείτε αν τελικά θα πάτε, αν θα γίνει κάποια στραβή. Γίνονται όλοι κάπως της τελευταία στιγμής?
2: Δεν μπορώ να ακούσετε, αυτά δεν γίνονται ούτε με εντολές, ούτε με κρίσεις, ούτε τίποτα. Ο τουρισμός δουλεύει ένα χρόνο πριν, ένα χρόνο μετά. Γνωρίζαμε όλοι ότι από τον προηγούμενο χρόνο είχαν αρχίσει να γίνονται πωλήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό μετά την κρίση στο Περσικό, φέτος άλλαξε τα δρόμενα και τα δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει καιρό πριν, γιατί δεν ξέρει αν θα φτάσει τον τουρισμό του. Δεν ξέρει το τελικό του κόστος, διότι δυστυχώς υπάρχει καταστασία. Ναι. Άρα, ότι οι πελάτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή και με διάφορα γεγονότα που συντρέφουν θα μπορέσουν να επιλέξουν έναν προορισμό, είναι ήδη δεδομένο. Γιατί ο άλλος να πάει να κλείσει, να ρυθμιστεί, να δώσει λεφτά δύο μήνες πριν και να μην μπορέσει να φτάσει στον προορισμό και να πρέπει να παρακαλάει κάποιες διαδικασίες, πώς θα του επιστραφούν αφενός τα χρήματα ή πώς θα του δώσουν το δικαίωμα να μην χάσει τα λεφτά του σε ακυβατικά. Είναι πολλά τα νέα δεδομένα. Άρα βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή οι κρατήσεις που προωθούμε και εμείς, λέγοντας ότι πληρώστε 15 μέρες πριν το ταξίδι σας αφού έχετε αποφασίσει οριστικά τι θα κάνετε. Δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε μια διαδικασία πώς να διατηρήσουμε τον ταξιδιώτη να είναι στο ταξίδι και να κάνει ταξίδι, ότι αυτό είναι η δουλειά μας.
0: Πάντως, κύριε Τσιλίδη, συνομιλούμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Εγώ έκανα πριν έτσι μία βόλτα, μπορούμε να το πούμε, σε διάφορες πλατφόρμες για κρατήσεις, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και βλέπεις ειδικά τώρα το χρονικό διάστημα Ιούλιο και Αύγουστο, που οι περισσότεροι παίρνουν και τις άδειές τους, δύσκολα βρίσκεις κατάλημα οικονομικό για να μπορέσει να κάτσεις και κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω εγώ, μέχρι 4-5 μέρες.
2: Ακούστε, αν πάρετε πλατφόρμες να πάρετε να κάνετε διακοπές, δεν είναι η σωστή επιλογή.
0: Είναι ποια είναι η σωστή?
2: Direct policies που κάποιοι κάνουν το B2C και κάποιες πλατφόρμες ζουν με αυτό το δεδομένο. Όταν πας να κάνεις ένα ταξίδι, πας σε ένα οργανωμένο γραφείο ταξιδίων, διοργανωτή εκδρομής, tour operator, αυτούς που φέρνουν τα εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, που αγοράζουν ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο ποτά και έχουν συγκεκριμένες τιμές για το προϊόν. Αυτό το προϊόν που σας είπα λίγο πριν, ότι χάλασε λόγω της άρξης των άλλων. Όσοι είχαν αγοράσει και πληρώσει μέχρι και το Μάρτιο, δεν είχαν καμία διαφορά τιμής. Για τον προορισμό, ανεξάρτητα πήγαν Αύγουστο ή Σεπτέμβριο διακοπές. Όσοι αγόραζαν τελευταία στιγμή με νέα δεδομένα, έπρεπε να πληρώσουν νέες τιμές.
0: Ναι.
2: Απλά. Άρα, η πλατφόρμα δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Τι τώρα... προτείνετε εσείς σε όσους μας ακούν μεμονωμένα?
2: Κάτι πρώτα να σας πω ότι θα βρείτε παντού. Και περπατώντας ένα νησάκι θα βρείτε και σίγουρα χώρο να κοιμηθείτε. Άρα... Αλλά δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν λέμε στον κόσμο πήγαινε και βρέξτε. Εμείς έχουμε δικά μας πακέτα, τα οποία είναι πολύ κοστολογημένα, πολύ σωστά κοστολογημένα. Όταν λέμε ότι μπορεί να κάνει ένας 6 μέρες διακοπές με 250 ευρώ το άτομο στο δωμάτιο, για 6 μέρες δεν είναι ακριβό. Επίσης έχουμε πακέτα τα οποία είναι και σε ξενοδοχεία, τα λεγόμενα all inclusive, που όλοι λέγανε παλιά, μα οι ξένοι πάνε στα βραχιολάκια και είναι πιο φθηνά από εμάς. Ήταν λάθος νοοτροπία. Γιατί και οι Έλληνες και οι ξένοι μπορούν να πάνε στα ίδια ξενοδοχεία, τα ίδια πακέτα, στις ίδιες παρεκόμενες υπηρεσίες. Η διαφορά τους είναι ότι οι Έλληνες δεν θα έχουν ένα αεροπορικό εισιτήριο Λονδίνο-Κρήτη, θα έχουν μια μεταφορά από Αθήνα-Κρήτη με πλοίο ή με αεροπλάνο. Άρα τίποτα δεν είναι για κάποιους που δεν είναι για κάποιους άλλους.
1: Κύριε Τσιλίδη, άκουσα καλά. Μας είπατε ότι και να πάτε σε ένα νησί τώρα θα βρείτε κάπου να μείνετε. Είναι. Καλά το ακούσαμε. Δεν έγινε κάποια παρεμβολή, δεν μπήκε κάτι.
2: Όχι. Δεν είναι φασαίο αυτό. Η πραγματικότητα ο κόσμος όντως τα βρει, γιατί δεν βρισκόμαστε όπως πέρσι στην αντίστοιχη περίοδο να είναι όλα προπολιμένα. Πολλούνται στη διάρκεια του χρόνου. Αρκεί να σας πω, για να δείτε ότι υπάρχει όντως και κενό και τρόπος να εξυπηρετηθεί οποιοδήποτε θέλει. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ναι. Και από τη μια λέμε έχουν αυξηθεί τα ναύλα, και ταυτόχρονα βλέπουμε μεγάλα tour operating γραφεία. Είναι αυτοί οι μεγάλοι παραδοσιακοί διοργανωτές δρομών που διακινούν τα εκατομμύρια τουρίστες. Να προσφέρουν στον πελάτη σε ταξίδι εντός της εβδομάδος με έκπτωση μέχρι και 20%. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε? Ενώ αυξάνουν τα κόστη, δεν κάνουν έκπτωση.
1: Ναι.
2: Γιατί? Διότι προσπαθούν να μειώσουν τη ζημιά την οικονομική από αυτά που έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία και τα αεροπλάνα ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά, όπως γίνεται η δουλειά μας, για να ελαττώσουν τη ζημιά. Γιατί αν αυτός ο παραδοσιακός παραγωγός ελαττώσει τη ζημιά του, έχει η διαχρονικότητα στο μέλλον να παράγει έργο. Άρα εμάς τους ανθρώπους του χώρου του τουρισμού, ο οργανωμένος τουρισμός είναι μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Είναι μια λογική. Δεν χρησιμοποιούμε αεροπλάνο.
1: Χρηματιστήριο.
2: Αλλά κάνουμε το πακέτο. Το πακέτο δεν μπορεί να το κάνει ο ξενοδοχείο για λογαριασμό του.
1: Βέβαια.
2: Δυστυχώς.
1: Έχουμε δύο λεπτά. Θέλουμε σύντομες όσο γίνεται απαντήσεις στα ερωτήματα. Πρώτον, είναι καιρός να συζητήσουμε για υπερτουρισμό ή όχι?
2: Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ποτέ και δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Και... υπάρχουν συγκυρίες αφήξεων και επισκεψιμότητας ορισμένο χρονικό διάστημα και ορισμένο μήνα ή δύο μήνες το πολύ, και υπερτουρισμός για μας θεωρείται 12μήνος υπερτουρισμός. Οι χώρες που έχουν υπερτουρισμό μιλάνε σε 12μήνη βάση. Δεν το έχουμε.
1: Εν ώψη της λήξης του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μήπως πρέπει να περιμένουν κάποιοι για να κλείσουν τα αεροπορικά τους εισιτήρια?
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά και ένα πράγμα που δεν κινείται ο τουρισμός αυτή την περίοδο, μην το ξεχνάμε, είναι το Μουντιάλ. Όταν υπάρχουν μεγάλα αθλητικά παγκόσμια γεγονότα, ο κόσμος πάει στο χώρο που τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το σπορ αυτό, όποιο και αν είναι, είτε Μουντιάλ, είτε Μουντομπάσκετ, είτε Ολυμπιακοί αγώνες, είτε Πανευρωπαϊκοί αγώνες. Ο κόσμος πάει γιατί έχει συμπάθεια στο είδος. Και όσοι δεν πάνε, ίσως και από το σπίτι τους, τους βολεύει να βλέπουν αυτό που θέλουν. Και όχι σε ένα σαλόνι ενός ξενοδοχείου να βλέπουν ένα ματς που θα βλέπει ένας ένα άλλο κανάλι και αυτό που θες εσύ να το βλέπεις. Άρα, αφού τελειώσει και αυτό και αφού επανέλθει η αγορά και αφού οι τιμές οριστικοποιηθούν, αυτό σημαίνει ότι αυτή η χρονιά είναι τελειωμένη, χάνεται, θα πάμε ομαλά ξανά σε επαναφορά της αγοράς σε...
1: Στα πρώτερα επίπεδα, ναι. Και μία απάντηση στην ακροάτριά μας τη Δώρα, που ζητάει να της πείτε ένα νησί που θα είναι οικονομικό, ή δώστε τρεις επιλογές, λέω εγώ, που θα είναι οικονομικό και θα βρει
0: και δείτε εύκολο... στους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Να της πούμε ένα νησί στα Επτάνησα.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Να της πούμε ένα νησί στις Κυκλάδες, στην Άξο.
1: Ναι.
2: Και να τους πούμε και αν εσείς τα δωδεκάνησα το Καστελόριζο.
1: Το Καστελόριζο, ναι, μάλιστα. Δεν είναι μακριά το Καστελόριζο, όχι.
2: Είναι πολύ μακριά. Αλλά δεν πάμε να ένα μικρό νησί.
1: Αλλά είναι Ελλάδα.
2: Δεν μου πάτε και εδώ κοντά, γιατί εδώ κοντά μπορεί να πάει στο Αγκίστρι, στη Μέγινα, τα νησιά του Σαρονικού, τα οποία παρέχουν και πολύ καλές υπηρεσίες.
1: Εσείς πού πάτε, ρωτάει ο Χαράλαμπος.
2: Ο Χαράλαμπος να του πείτε ότι πάω όπου πάει η παρέα μου και όπου νομίζω ότι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Στην Κάλυμνο, Λέρο. Είναι πολύ ωραία. Κεφαλονιά επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Η Κέρκυρα φυσικά δεν το συζητάμε. Οι Σποράδες είναι μια επιλογή πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή. Και να σας πω, το καλύτερο από όλα είναι να πάρει το αυτοκίνητο του κάποιος, εφόσον είναι στην υπηρετική Ελλάδα, και να πηγαίνει οδηγώντας όπου υπάρχουν παραλίες και είναι περιποιημένες και γνωστές οι περιοχές, και εκεί είναι σαν να είσαι σε ένα νησί.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τσιλίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Για τον γύρο της Πελοποννήσου μας βλέπω, Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων.
5: Η ώρα είναι 11.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο ράλι Δοδόνης, όπου αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε θεατές. Ένας τραυματίας. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία, δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη αναρτησή του. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό χρηματολόγιο. Στην ίδια ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στη συμπλήρωση 6 ετών λειτουργίας του gov.gr, το οποίο πλέον διαθέτει περισσότερες από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, επεκτείνει την αναφορά του στον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην τηλεϊατρική, στην ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας σήμερα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν πως οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν θα υπογραφεί καμία συμφωνία σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Παράλληλα, στη Μασχάντ σημειώθηκαν διαδηλώσεις έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, με συγκεντρωμένους να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, κατηγορώντας τον για προδοσία. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με ντρόν και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας άνδρας, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για 25χρονο Τούρκο. Το θύμα εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στα σκαλοπάτια μεταξύ Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές και ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας. Βαρύτατες οι ποινές για την υπόθεση θανάτου 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 8 έτη, η σύζυγός του σε 9, ο χειριστής σε 6 και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια κάθερξη. Στη Ζάκυνθο, κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστόλια και περισσότερες από 2.000 σφαίρες, υλικό που σύμφωνα με τις αρχές προοριζόταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Οι Ελβετοί πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας τους στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στεναρά, προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι στο Αιγαίο από βορείς διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Κυριακής στο News Radio 105,8. Μα ακούτε την εκπομπή Ραντάρ και Μάκη, να πάμε σε ένα θέμα. Θα σε γυρίσω πίσω στο 2024, όταν είχαμε αυτό το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, καθότι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι και οι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα με θύματο 19χρονο Γιάννη. Και ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο πατέρας του.
1: Γιατί εχθές είχαμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου για τους 4 κατηγορούμενους για ένα δυστύχημα το οποίο μας σόκαρε όλους το καλοκαίρι του 2024. Ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς μας τι πέρασε η οικογένεια του Γιάννη που χάθηκε. Ο κύριος Γιώργος Καμπαϊλής είναι μαζί μας. Κύριε Καμπαϊλή,
0: καλή σας μέρα.
2: Κύριε Ρούτσα, καλημέρα. Κύριε Πολάτο, καλημέρα. Και σε όλους τους ακροατές.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε...
2: Τραγικά πράγματα.
1: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνει όλη η χώρα, χάνει τα παιδιά της, δολοφονεί τα παιδιά της μέσα από την ανομία, μέσα από την ανευθυνότητα και μέσα από πολύ αγώνα των γονέων που προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε, να τα προφυλάξουμε και να τα βγάλουμε στην κοινωνία καλύτερους ανθρώπους από εμάς.
0: Φυσικά το παιδί σας δεν γυρνά πίσω. Δεν θα σας ρωτήσω τα συναισθήματά σας, αλλά τουλάχιστον αυτή η απόφαση, νιώθετε δικαίωση για τη μνήμη του παιδιού σας?
2: Κυρία Ντρούτσα, επιτρέψτε μου, επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και τους δύο και γενικά ο αγώνας αυτός μέσα από όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή την αστάθος και το χαμός αφός του παιδιού, δεν έχει δικαίωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί η δικαίωση είναι για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς, για τα αδέρφια του, για τα δύο αδέρφια, τον 18χρονο Δημήτρη που ήταν επιβαίνει.
1: Ήταν μαζί σε αυτό.
2: Τον είδε να φεύγει, του μίλησε, του χαμογέλασε και φύγε πάνω από το αμαξίδιο. Πρόλαβε, κρατήθηκε το δεύτερο παιδί, τον Πιτσιρίκο, που τότε, σήμερα είναι 15 ετών και τότε ήταν 12 ετών, και μια μητέρα που το γέννησε, που εξενδονίζοντας έπεσε στο χώμα, χτύπησε στον κυλοδοκό και τρέξαν από πάνω του και τον είδαν διελειμμένο μέσα στο χαμόγελο. Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μια εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο.
1: Καταλαβαίνουμε ένα τι εννοείται, κύριε Καμπαϊλή.
2: Και ένα δεύτερο, για να μην χαθούν άλλα παιδιά μέσα από τα σάπια σκουπίδια, όπως ανέφερε η αξιότιμη κυρία εισαγγελέα στην ακροματική διαδικασία. Σκουπίδι, ένα σκουπίδι, ένα μάτσο σίδερα, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά, που ένας κακός επαγγελματίας το έβαψε και το τοποθέτησε, ένας μηχανικός δεν το έλεγξε ποτέ με βάση την κείμενη νομοθεσία που ορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ένας ελεγκτής του Δήμου που δεν πήγε ποτέ, παρά είχε ένα φραπεδάκι και ξαναπήγε πίσω. Δεν ξέρουμε αν πήγε και όπως γύρισε, όπως πήγε. Αυτό το δούμε στις επόμενες δικογραφίες κατά του Δήμου, όπου εκεί είναι μεγάλος ο αγώνας και των ερωτών. Και γενικότερα μια κατάσταση η οποία, από όπου και αν την πιάσεις, σίγουρα δεν μπορείς να καταλάβεις,
1: κύριε,
2: ότι
1: Καμπαϊλή,
2: κάτι αξιοπρεπεί.
1: Κύριε Καμπαϊλή, μόλις μας περιγράψατε τα βασικά συμπεράσματα από το δικαστήριο, και επειδή κάνατε αυτό τον αγώνα και κάνετε αυτό τον αγώνα για να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων, μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα βασικά πράγματα, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη που πήρε αυτά τα χαλασμένα σίδερα από τη Βουλγαρία και τα ξανάπαψε?
2: Δεν ήταν από τη Βουλγαρία, όχι. Αυτό το μηχάνημα ήταν φτιαγμένο κομματάκι-κομματάκι σε ένα γκαράζ στη Θεσσαλονίκη πριν από 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Το αγόρασε ένας που ασχολείται με Λούνα Πάρκ στην Κατερίνη.
1: Ναι.
2: Το δούλεψε πολύ λίγο, είδε ότι δεν ήταν καλό και το παράτησε σε ένα κτήμα σκευασμένο με ένα νάιλον για 10-12 χρόνια. Πήγε, το είδε λοιπόν ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης του έδωσε 2-3 χιλιάδες ευρώ που το μηχάνημα καινούργιο αυτό κόστησε 300.000 ευρώ. Το πήρε, το πήγε στο πευκοχώρι, το βάψε και το έβαλε σε λειτουργία. Αυτό έγινε, αγαπητέ. Και ανέβαιναν, πήγαιναν οι γονείς εκεί, πηγαίνοντας να ξεκουραστούν εκεί στο πευκοχώρι 3-4 μέρες από όλη τη χρονιά και τον αγώνα τους και την αγωνία, ανεβάζαν τα παιδάκια τους πάνω να χαμογελάσουν, τα παίρναν και φεύγαν. Και εκεί ήταν εγκατεστημένος μέσα σε αυτό το Λούνα Πάρκ ο Χάρος. Όπως τα ακούτε, ο Χάρος. Αυτό ήταν αυτό το μηχάνημα. Δεν είχε κανένα σχέδιο προτύπου. Δεν είχε αριθμό. Δεν είχε τύπο έγκρισης. Χωρίς αυτά, κανένας μηχανικός, ούτε το 23, ούτε το 22, ούτε το 21, ούτε το 24, κανένας φορέας πιστοποιήσει δεν μπορούσε να πιστοποιήσει ένα αυτοσχέδιο. Σαν να σας φτιάχνω εγώ ένα αυτο, 4 σίδερα, βάζω 4 ρόδες, ένα τιμόνι και σας βγάζω στον δρόμο.
1: Και πώς το πιστοποίησε ο Δήμος κ. Καπέλη?
2: Δεν το πιστοποίησε, αγαπητέ, του έδωσε ψεύτικες δηλώσεις. Ο μηχανικός έδωσε υπεύθυνες δηλώσεις και όταν πήγαινε η αστυνομία, αυτός ο κακός, φρικτός ιδιοκτήτης έδειχνε στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι μηχανικός. Έλεγε, εγώ έχω χαρτιά. Όταν έγινε το ατύχημα και τον προσήγαγαν στο αστυνομικό, στο ΑΤΑΦ Κασάνδρας, είπε, εγώ έχω όλα τα χαρτιά. Δεν είχε τίποτα. Παραπλάνηση αστυνομίας. Αυτά δεν κρίθηκαν. Οι ποινές είναι πολύ μικρές που έχουν επιβληθεί. Ισόβια για το θάνατο του παιδιού και 8 χρόνια για την έκθεση, κακουργηματική έκθεση ανηλίκου. Ακούστε. Κακουργηματική έκθεση ανηλίκου για το δεύτερο παιδάκι μου, το οποίο και αυτό θα ήταν νεκρό. Αποτύχει, κρατήθηκε. Μία στις χίλιες υπόθηκε ότι θα ήταν τόσο γρήγορο στην αντίδραση να πιαστεί από ένα σιδεράκι το οποίο το τσαλάκωσε με τη δύναμή του. Και το παιδί που χάθηκε, ο Γιάννης, προσπάθησε να κρατηθεί από το Δημήτρη, γιατί του είπε ο Δημήτρης, το δεύτερο παιδί, του είπε, ξέρεις Γιάννη, αυτό κάνει θόρυβο, σπάει. Τον κοιτάει ο Γιάννης, εκεί την ώρα ξεκολλάει, σπάει με την πολύ μεγάλη ταχύτητα. Προσπαθεί το μεγάλο παιδί να κρατηθεί, του σκίζει το τσαντάκι την μπλούζα και φεύγει με 60 χιλιόμετρα πάνω σε ένα κυλοδοκό ανάποδο με το κεφάλι του. Αυτά ποιος γονιός μπορεί να τα αντιμετωπίσει? Ποιος γονιός μπορεί να πάει 25 φορές από την Αθήνα που είναι η δουλειά μου στα Γιάννητσα για να ακούει υποκριτές, ψεύτες, συνηγόρους υπεράσπισης? Η δικαιοσύνη αποδίδεται με τη βοήθεια, με τη βοήθεια συνηγόρων, με τη βοήθεια μαρτύρων. Γι' αυτό ευχαριστώ το ΜΟΔ, επαναλαμβάνω, τους ενόρκους και τους δικαστές που κάναν τόσο πολύ κόπο σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις για να καταλάβουν τι πραγματικά έγινε. Καταλάβανε. Κατά τη δική μας εκτίμηση, ο μηχανικός θα έπρεπε να έχει προφυλακιστεί. Ήταν αυτός που ήταν καθαρός συνεργός στην ανθρωποκτονία του Γιάννη Καμπαλή στις 19/8 του 24. Μέσα από όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία, τι προσπαθούμε? Προσπαθούμε να μπει μία τάξη σε αυτό το κομμάτι για να μην κλείσουν και άλλα σπίτια, για να μην χαθούν νέα Ελληνόπουλα που τόσο πολύ τα θέλουμε.
1: Επειδή λέτε ότι προσπαθείτε να μπει μια τάξη σε αυτό το χάος με τα Λούνα Πάρκ, υποθέτω ότι έχετε βρει και άλλα στοιχεία για παράνομες εγκαταστάσεις ή παιχνίδια που δεν έχουν.
2: Ένα σύστημα οικονομικό είναι, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον λόγο και τι λέω, το οποίο γίνεται ένα τεράστιο οικονομικό αλυσβερίσι με τους δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τα μισθωμένα οικόπεδα, με τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, με τα σάφια μηχανήματα ιδιοκατασκευές, με τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι απλά μία σκουριά, είναι οξυδωμένα και σάπια, γιατί τα Λούνα Πάρκ που δουλεύουν στην Ελλάδα δουλεύουν εδώ και 40 χρόνια. Αυτά τα μηχανήματα, για παράδειγμα εταιρείες που τα κατασκευάζουν, που έχω κάνει ολόκληρη έρευνα γι' αυτό, έχω παρακαλέσει εργοστάσια ολόκληρα και μου έχουν στείλει εκθέσεις, σχέδια για το συγκεκριμένο μηχάνημα, Αυτά τα μηχανήματα κάθε 12 χρόνια καταστρέφονται. Έχουν ημερομηνία λήξεως, γιατί είναι έντονων συναισθημάτων. Είναι περιστροφικά σε 8 σημεία. Έχουν 10 άξονες. Όλα αυτά που θα αναρτήσω στον προσωπικό μου λογαριασμό, γιατί με ενδιαφέρει να τα δουν πέρα από ό,τι έχει δει το φως της δημοσιότητας. Φωτογραφίες που τράβηξα εγώ την επομένη που κίδεψα το παιδί μου μέσα εκεί στο Λούνα Πάρκ, να δει τα ρεύματα από την κολόνα χωρίς μέτρα ασφαλείας να περνάνε μέσα από τα καναλέτα που περνάνε αυτά τα τρενάκια με νερό που μπαίνουν τα πολύ μικρά παιδάκια, 2 και 3 χρονών. Μέσα στο νερό περνούσε για το καλώδιο και έβγαινε από την άλλη.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Αυτά τα πράγματα, με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί η πολιτεία κάνει παράπονα για την ανομία σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι.
2: Δεν το λέω πολιτικά. Πιστέψτε με, δεν με ενδιαφέρει ούτε το πολιτικό σκέλος. Δεν δίνω δεκάρα για αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πέρα από μένα σαν προσωπικότητα. Γιατί για να είσαι πολιτικός πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Λοιπόν, πώς θεωρούν ότι η ανομία, δηλαδή όταν εγώ είσαι αγωνιός, το έφτασα 19 χρονών αυτό το παιδί που υπηρέτησε το στρατό, ήξερε ξένες γλώσσες, ετοιμαζόταν να μπει σε ελληνική αεροπορική εταιρεία, γιατί το είχε όνειρο από μικρός. Και ξαφνικά μου το παίρνουν κάποιοι τυποδιώκτες απατεώνες, γιατί και η δήμαρχος απατεώνας ήταν και ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός. Τους καταλογίζω τέτοιους χαρακτηρισμούς 22 μήνες. Κανείς δεν μου κάνει μήνυση, γιατί από πίσω έχω 500 σελίδες έγγραφα για αυτούς, τα οποία δεν έχουν δει το φως δημοσιότητα. Αυτά δεν τα βλέπει, ας πούμε, δεν τα βλέπει το Υπουργείο. Το εκάστοτε Υπουργείο που είναι υπεύθυνο δεν βλέπει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ που ήσουν απεριπτεράς να γίνεις δήμαρχος, εσύ που ήσουν χαλκιά στην Κασάνδρα λογίστρια, να ασχολείσαι με θέματα και να μου κρατάς τη σφράγιση Λούνα Πάρκ όταν δεν έχεις ιδέα τι είναι το σίδερο, και να λες ότι δεν έχω προσωπικό, άρα το κάνω μπάχαλο. Βγάζουμε κάποια εκατομμύρια 4-5 μήνες που έχουμε τους τουρίστες και προχωράει η ζωή. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Και δεν είναι τώρα, είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες. Δεν σέβονται τα παιδιά μας, κυρία Δρούτσα.
0: Τον άλλο μήνα είναι η δίκη με τους 11 κατηγορούμενους του Δήμου.
2: 2 δικογραφίες. Ήρθανε τα Χριστούγεννα του 25 και πήρανε μία αναβολή και πήγε για 16-12, ένα χρόνο πίσω. Διότι είχε κόλλημα η τότε αντιδήμαρχος. Βρήκαν έναν τρόπο, πήραν αναβολή και έχω επί 5 μήνες έχει τελειώσει η δεύτερη δικογραφία, την οποία μετά από βούλευμα του εφέτη στη Θεσσαλονίκη ξαναγύρισε. Έχει περάσει από 10 στάδια, τη στείλαν για νομοθέτη, την ξαναγυρίσαν και έχει 5 μήνες που λιμνάζει στο γραφείο μέσα στο σιρτάρι του προϊσταμένου εισαγγελίας Πολυγύρου, που δεν του ζητάει λόγο κανένας. Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Πού είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που όταν βγαίνει πρέπει να μας και μας βάζει σε τάξη, γιατί γι' αυτό το λόγο είναι σε αυτή τη θέση, να μας πει για ποιο λόγο συγκαλύπτεται αιρετή και αιρετή και υπάλληλοι του Δήμου και άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σήμερα στην κοινωνική ζωή του εκεί Δήμου. Δεν βγαίνει η δικογραφία ώστε να πάρει δικάσιμο και να πάμε στους φυσικούς δικαστές για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα? Το πιο απλό αγωνία ζητάω, γιατί δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Γιατί δεν παρεμβαίνει? Με ποιο δικαίωμα ένας μικρός σε βαθμό εισαγγελέας όπως είναι του Πολυγύρου κρατάει μια δικογραφία στο σιρτάρι? Με ποιο δικαίωμα? Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν μεγάλη ένταση στην κοινωνία και δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα περιστατικά, δεν με αφορούν. Εγώ βλέπω ότι αν δεν είχα τη δύναμη, το σθένος και το τεράστιο πόνο ταυτόχρονα με μίσος, αυτοί όλοι θα ήταν έξω. Και εσείς θα ανεβάζετε τα παιδιά σας φέτος, εάν πηγαίνετε διακοπές στη Χαλκιδική, στον Τίνος Λούνα Πάρκ, και από κάτω θα ήταν όλα σάπια. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Κύριε Καμπαγλή, σας ευχαριστούμε.
2: Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει. Γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
1: Τι εννοείται, είχατε άλλες πληροφορίες?
2: Είχαμε άλλες πληροφορίες για εκεί το βράδυ, γι' αυτό εξαφανίστηκε. Θα έπρεπε να του έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Ότι μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια.
2: Όλη η παρέα στο Λούνα Πάρκ είχε θέμα. Υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες με κυβότια μπύρες, ποτά, τσιγάρα κάθε μέρα. Ανέβαζε ένας τα παιδιά πάνω, οι άλλοι σπράταν και οι άλλοι από δίπλα πίναν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ποιος έχει παρέμβει εδώ κάποιος?
1: Τρομακτικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να έχουν κλείσει εδώ στην Αθήνα, να έχουν κλείσει τόσο μεγάλες επενδύσεις? Γιατί κλείσανε άραγε? Μήπως δεν μπορούσαν πια? Πιέστηκαν τα πράγματα και δεν μπορούσε να πιστοποιηθεί κανένας? Γιατί όλα είναι σάπια? Μήπως με παρεμβάσεις δικές μου στον εισαγγελέα και να μπαίνω και να φωνάζω και να έχω μηνύσει 15 δημάρχους σε όλη την Ελλάδα, όταν την περίοδο που χάθηκε το παιδί μου, αυτοί πηγαίναν και δίναν άδειες και λέγανε ιστορίες που δεν ξέραν ούτε το νομικό πλαίσιο, και αναγκαζόμουν, πήγαινα, έτρεχα Φλόρινα, Καστοριά, Ρέθυμνο, παντού μπορείτε να φανταστείτε, για να κλείνουμε το ένα πίσω από το άλλο και να απειλούμε? Όχι, δεν μπορούν να με απειλήσουν. Εμένα προσωπικά, τον πατέρα του Γιάννη του Καμπαϊλή δεν μπορούν να τον απειλήσουν. Ας μπουν σε μια τάξη για να χαίρονται τα παιδιά μας. Αλλά όχι χωρίς νεκρά παιδιά, χωρίς λευκά φέρετρα. Είναι πολύ δύσκολα.
0: Κύριε Καμπαϊλή, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Τι να σας πω, μέσα από αυτή την τραγωδία.
1: Να έχετε δύναμη για τα δύο παιδιά σας, να θυμάστε πάντα τη μνήμη του Γιάννη, να την τιμάτε, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι ο αγώνας αυτός που κάνετε εσείς, η οικογένειά του, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και πραγματικά, επειδή περιγράψατε και τι θα μπορούσατε να κάνετε και πώς θα μπορούσατε να έχετε αντιδράσει, και ότι επιλέξατε και επιλέγετε κάθε μέρα τον πολιτισμό, το δικαϊκό μας σύστημα και την τιμωρία των ενόχων μέσα από αυτά που προβλέπονται, νομίζω ότι αυτό, επειδή πολλά μπορούμε να θεωρούμε αυτονόητα, και επειδή όπως λένε πολλοί ακροατές, δεν υπάρχει πόνος σαν αυτόν που βιώνετε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
4: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση: Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Σύρου Ερμοπολής.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, Μάκη, έχουν έρθει πολλά μηνύματα από τους ακροατές μας. Πάμε να τα διαβάσουμε.
1: Ο κύριος Αβραμίδης μας γράφει ότι ο πόνος ενός γονιού που έχασε το παιδί του δεν μετριέται, ούτε περιγράφεται. Το ελάχιστο που του οφείλουμε είναι αλήθεια, δικαιοσύνη και σεβασμό. Εύχεται καλή Κυριακή σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτριες του Earth News Radio. Και εξομολογείται πως ως πραγματογνώμονας μετέβει και σε αυτή την υπόθεση του πευκοχωρίου Χαλκιδικής, αυτού του δυστυχήματος που έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Χαμπαγής στις 19 Αυγούστου του 2024, και λέει ότι είναι μια υπόθεση που δεν ξεχνιέται, όπως και η υπόθεση της κοπέλας που πνίγηκε αδίκως σε μια κατασκήνωση. Δύο οικογένειες βυθισμένες στον ίδιο πόνο, γράφει ο Αβραάμ. Εντάξει, ευχαριστούμε τον κύριο Κουραντζή για το μήνυμά του. Πέτρος τι γράφει?
0: Ότι όλοι μας φέρουμε ευθύνη για όλα, όμως από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Γονείς, δάσκαλοι, επαγγελματίες, κράτος. Ας αρχίσουμε, λέει, από το τελευταίο. Κράτος, ας αναλάβει τις ευθύνες όλες, έλεγχοι παντού και σε όλα τα Λούνα Πάρκ. Και δυστυχώς πάλι είδες μέσα από ένα πολύ τραγικό περιστατικό να ανοίγει τώρα αυτή η κουβέντα για θέματα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Καϊμπαλής, θα μπορούσε ένα άλλο παιδί να ήταν στη θέση του γιου του.
1: Ντονά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα που είναι πολλά, και κρίνοντας και από τις αντιδράσεις των συναδέλφων εδώ στο Ραδιοθάλαμο και έξω από το Ραδιοθάλαμο, καταλαβαίνεις ότι επιστρατεύουμε το τελευταίο ίχνος που έχουμε πολιτισμού για να μην δείξουμε την οργή μας. Οπότε ούτε να φανταστούμε την οργή των ανθρώπων της οικογένειας του Γιάννη, που πήγε με τα αδέρφια του να κάνουν ένα παιχνίδι στα Λούνα Πάρκ.
0: Να περάσουν καλά τα παιδιά.
1: Και επίσης νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι οι γονείς ότι τα παιδιά δεν μπορείς να τα σταματήσεις, ακόμη και να έχεις μια αμφιβολία ότι είναι ασφαλές, δεν είναι ασφαλές. Όταν πηγαίνουν οι φίλοι τους, όταν πηγαίνουν όλοι, δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό στην ψυχούλα τους. Οπότε είναι πολλαπλάσια η ευθύνη των ελεκτικών μηχανισμών. Είτε είναι η μηχανική που, όπως είπε ο κύριος Καμπαϊλής,

0: αφού το παιδί εκτοξεύτηκε με 60 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς να το διανοηθείς,
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμπρο. Ο Γεράσιμος λέει: συγκλονιστική η αφήγηση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του Γιαννάκη. Η Χρυσή, ασχέτως της όποιας τιμωρίας, δυστυχώς αυτά υπάρχουν, αλλά πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν, και αναφέρεται και στο φρικτό δυστύχημα που έγινε στην Βραζιλία με μια κοπέλα που, όπως φαίνεται στα βίντεο, πήγε να κάνει bungee jumping ή rope jumping, αλλά οι υπεύθυνοι, και βλέπεις 3-4 ανθρώπους, δεν είχαν δέσει στο πόδι της το σκηνή και την πέταξαν κυριολεκτικά από τον γκρεμό στο θάνατό της. Τι να πει κανείς.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Φυσικά, βέβαια, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Καλοκαίρι τώρα είναι, όλοι λίγο πολύ προσέχουμε, θέλουμε να προσέχουμε την εμφάνισή μας. Βέβαια, το σημαντικό δεν είναι μόνο επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά και για λόγους υγείας.
1: Αν είναι κάποιο μήνυμα για κάποιους συναδέλφους σου, συνεργάτες σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρυμμένο μήνυμα κτλ., είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνονται. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Έχω βαρεθεί τον τελευταίο καιρό να βλέπω. Βλέπω έναν φίλο ή έναν γνωστό. Τον βλέπω και είναι και λίγο λεπτά θέματα. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο: α, μπράβο, αδυνάτησες. Γιατί πολλά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να το σχολιάσουν αυτό το θέμα. Γιατί με την ίδια στιγμή, εάν πεις σε κάποιον μπράβο, αδυνάτησες, είναι σαν να του λες: πώς ήσουν έτσι, βρε άνθρωπε. Οπότε για όλα αυτά, και επειδή δεν μου πέφτει λόγος εμένα και επειδή κοιτάζω πάντα τη δική μου καμπούρα, βλέπεις όμως πολλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ένας γνωστός πριν από λίγο καιρό μου λέει: Με βλέπεις, 25 κιλά έχασα. Και μου χρησιμοποιεί το όνομα του σκευάσματος που έχει γίνει ρήμα, δεν θα το πω, που έχει γίνει ρήμα κατά τον γκουγκλάρο και τα λοιπά. Γκουγκλάρο, γκουγκλάρις, γκουγκλάρι, γκουγκλάρουμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, και γι' αυτά θα πάμε να μιλήσουμε.
1: Πού θα μιλήσουμε?
0: Με την κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, η οποία είναι διατροφολόγος.
1: Γκουγκλάρετε εσείς, κυρία Μπαλαμώτη?
2: Ευτυχώς δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω, γιατί από το Χαρκοβό Πανεπιστήμιο αλλά και από την ιατρική σχολή, που μετράω πια 14-15 χρόνια σπουδών, έχω καλές βάσεις, οπότε δεν θα χρειαστεί να γκουγκλάρω.
1: Δηλαδή τι τρώτε εσείς, να ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα, ναι. Τι τρώτε? Ναι. Όλα στον ατμό, όλα, πώς να το πούμε, όλα βραστά χωρίς ελαιόλαδα, κανένα, δεν υπάρχει το σκεύος τηγάνι στο σπίτι σας?
2: Όχι βέβαια, αυτά είναι πολύ παλιότερες πεπιθήσεις, ξέρετε, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν γίνει και DNA σε κάποιους ανθρώπους από τις επισκέψεις σε ειδικούς, τέλος πάντων, στο κατά το παρελθόν. Αν και ξέρετε, η διαιτολογία στη χώρα μας, στην ουσία το πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος την χρονολογία, υπάρχει το 96 και μετά, που σημαίνει ότι οι πρώτοι διαιτολόγοι βγήκαν περίπου το 2000 στη χώρα μας, από πανεπιστήμιο, από το Χαρκό Πανεπιστήμιο.
1: Από το Χαροκόπιο.
2: Ναι, από το Χαροκόπιο. Ποιο ήταν η παλιά Χασό, η
1: Πείτε μας παρακαλώ, ναι. Πείτε μας, λοιπόν, παρακαλώ, την εβδομαδία σας.
2: Δεν τρώμε μόνο ατμού, τρώμε απ' όλα. Εγώ ξεκινάω το πρωί με έναν καφέ, ο καφές μου έχει 170 θερμίδες, διότι είναι καφές καπουτσίνο.
1: Καπουτσίνο,
0: έχει το αφρογαλά του.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη πίνουν καπουτσίνο. 170, σχεδόν έχουμε κλείσει τις θερμίδες της ημέρας μόνο με τον καφέ.
0: Φαντάζομαι χωρίς ζάχαρη.
2: Κοιτάξτε, βάζω καστανή ζάχαρη. Θα βάλω όμως, είναι μέτριος. Είναι μέτριος προς αγλικός, αλλά.
1: Μπραουνί του πίνκης που λέμε.
2: Δύο κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη.
1: Ναι, εντάξει.
2: Η ζάχαρη, φανταστείτε, με το ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 20 θερμίδες. Άρα οι 40 θερμίδες από τις 170 του καφέ είναι από την καστανή ζάχαρη. Μπορεί να μην είναι λευκή, αλλά έχει τις ίδιες θερμίδες. Ξέρετε, τα καστανά με τα λευκά δεν διαφέρουν θερμιδικά, ποιοτικά διαφέρουν.
1: Ναι,
2: ποιοτική είναι η διαφορά.
1: Μετά, συνεχίζεται.
2: Από εκεί και μετά.
1: Το βράδυ,
2: τι
1: τώρα.
2: Το πρωινό μου να έχει κάποια
1: πρωινή. Α, έχετε και πρωινό.
2: Αγγουλάκι βραστό. Ναι. Συνήθως θα είναι.
1: Χωρίς σαλάτα.
2: Θα είναι μια φέτα ψωμί του τοστ. Αν μου έχουν τελειώσει οι φρυγανιές.
1: Του τοστ εμπορίου. Το ψωμί τοστ εμπορίου.
2: Του τόστ είναι αναγκαστικά εμπορίο, γιατί δεν υπάρχει χρόνος να
1: ζυμώσετε.
2: Καλά, να ζυμώσουμε αυτό. Για ένα μέσο νοικοκυριό σχεδόν είναι αδύνατο. Βέβαια, υπάρχουν γυναίκες ακόμη που τα κάνουν αυτά, να το πούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι η καθημερινότητα των περισσότερων από εμάς. Οπότε, αν δεν έχω κάποια φρυγανιά που την προτιμώ, θα είναι κάποια φέτα ψωμί του τόστ του εμπορίου. Συνήθως θα είναι ολική αλέσο, γιατί δεν παίρνω στο σπίτι μου. Προσπαθώ να μην παίρνω λευκά. Εκτός αν πρέπει να μην βρω δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, να πάρω, που τυχαίνει σπάνια.

0: Από εκεί και μετά υπάρχει ένα μεσημεριανό. Να ξέρετε ότι τα τέλεια γεύματα πια δεν είναι τα 5 που κάναμε παλιά. Είναι τα 3.
1: Τα 3, όχι 5 γεύματα.
0: Είναι τα 3 γεύματα.
2: Βέβαια, γνωστό αυτό. Άρα κάνουμε διαλυματική νηστεία.
1: Συγγνώμη, στο ενδιάμεσο ένα φρουτάκι δεν θα φάμε ένα σνακ.
2: Μισό λεπτό. Έχω μείνει στον καφέ. Στο τόστ.
1: Πάει απευθείας.
2: Και μετά το βράδυ τρώνε πάλι.
0: Όχι. Θα φάω το μεσημέρι το κανονικό μου το φαγητό, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητο με σαλάτα και μάλιστα η σειρά είναι σαλάτα και μετά φαγητό.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάθεστε στο τραπέζι, τρώτε πρώτα τη σαλάτα.
0: Ξεκινάω από τη σαλάτα.
2: Μάλιστα.
0: Δεν τα φάω όλη τη σαλάτα για να περάσω στο φαγητό, αλλά ξεκινάω από τη σαλάτα. Έχω φάει 2-3-4 μπουκές σαλάτα, άρα έχω πάρει φυτικές ίνες στο στομάχι μου και μετά αρχίζω και τρώω εναλλάξει φαγητό σαλάτα.
2: Ευτυχώς που το διασαφηνίζετε. Η σαλάτα που τρώτε με το γεύμα είναι 3-4 μπουκές.
0: Όχι βέβαια.
2: Α, τρώτε το πιάστε.
0: Εγώ δικαιώμαι και 760 θερμίδες την ημέρα.
2: Μάλιστα. Και όταν λέτε φαγητό, λίγο αν μπορείτε βοηθήστε μας με την ποσότητα. Δεν το λέω για μένα ότι εγώ θα φάω μισό κοτόπουλο στην καψιά μου, αλλά για άλλους.
1: Σήμερα τι θα φάτε, για πείτε μας.
0: Μπιφτέκια, μοσχαρίκια με πατάτες στο φούρνο.
2: Μάλιστα.
1: Πόσα μπιφτέκια.
0: Και σαλάτα με αγγούρι, ντομάτα, ελαιόλαδο και κρεμμύδι.
1: Μπιφτέκι ένα ή μπιφτέκι δύο. Μπιφτέκια μάλλον δύο.
0: Ένα θα φάω, αλλά αυτά τα δικά μου, αυτά που έχω φτιάξει, είναι 180 γραμμάρια. Άρα είναι η πρωτεΐνη της μέρας, δηλαδή πρακτικά είναι δύο μικρά.
2: Ωραία.
0: Το ένα το δικό μου, οπότε μην ακουστεί κάπως, έτσι και νομίζω κόσμος.
2: Και μετά. Λοιπόν, λίγο παγωτό, μετά λίγο γλυκάκι, μετά το φαγητό, όχι.
0: Εάν αποφασίσω να φάω γλυκό, αυτό θα είναι πάντα αμέσως μετά το φαγητό ή στη μισή ώρα, ξέρετε, γιατί έτσι, επειδή υπάρχουν φυτικές ίνες και η τροφή στο στομάχι, εμποδίζεται η αθρώα απορρόφηση της ζάχαρης και το spike στην ινσουλίνη. Οπότε η καλύτερη ώρα, και αυτό να το πούμε για τους ακροατές σας, για να φάμε το γλυκό μας, είναι κοντά σε κάποιο γεύμα, αμέσως μετά δηλαδή, που έχει και φυτικές ίνες.
2: Τώρα κάποιος θα μας ακούσει και θα πει: τρώω μετά το γεύμα κάθε φορά και γλυκό, γιατί έτσι είναι το σωστό. Και γιατί βοηθάω και το γεύμα, βοηθάω και το γλυκό. Για καλό το κάνω.
0: Αλλά το γλυκό πρέπει να είναι λογική ποσότητα τώρα. Αν είναι μια πάστα ολόκληρη, ξέρετε, αυτό το μαζεύετε, όσες φυτικές ίνες και αν έχω φάει.
2: Τι εννοείται μια πάστα ολόκληρη.
0: Μιλάμε για ένα παγωτίνι, μιλάμε για μια μικρή ποσότητα σοκολάτα στο χειμώνα, που πολλοί συνηθίζουν να το κάνουν.
2: Όταν λέτε ένα παγωτίνι, δεν εννοείται όλο το κουτί που έχει στο σούπερ μάρκετ, που έχει 5-6 παγωτίνια. Εννοείται το ένα μικρό.
0: Ενώ ένα.
2: Γι' αυτό στέλνει ο φίλος ο Νίκος και λέει πουλάκι, με τι ένα παγωτίνι. Τι να το πούμε τώρα.
0: Προσέξτε τώρα. Είναι άλλο πράγμα να ανοίξω το κουτί για να φάω παγωτίνια σε ώρα που έχω πεινάσει, απόγευμα, ναι. Και άλλο πράγμα να φάω το παγωτίνι αμέσως μετά το φαγητό.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις και την ποσότητα. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι ένα, για κάποιους άλλους να είναι δύο. Αλλά ρε παιδιά, 5 παγωτίνια δεν γίνεται να τα φάμε αμέσως μετά το φαγητό. Σωστά. Ναι. Αν τα φάμε μόνο τους το απόγευμα, δεν γίνεται, γιατί έχω πεινάσει.
2: Νίκο, ένα όριο στα παγωτίνια.
0: Από εκεί και μετά εντάξει, θέλει και μια διαχείριση στην ποσότητα του γλυκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όριο στα απλά ζάχαρα που μπορούμε να καταναλώνουμε. Δικαιούμαστε απλά ζάχαρα. Μπορούμε να έχουμε ακόμα και λίγη ζάχαρη στον καφέ μας, όπως σας είπα και εγώ ότι κάνω. Αλλά αυτό αντικατοπτρίζει το 10%, τα πρόσθετα ζάχαρα είναι το 10% των ημερήσιων θερμίδων μας. Άρα υπάρχει ένα πλαφόν, ένα όριο. Αν τα ξεπερνάω, μετά κάνω spike στην ινσουλίνη. Και αν κάνω.
2: Τι σημαίνει spike στην ινσουλίνη, για βοηθήστε μας λίγο.
0: Ανεβαίνει απότομα η ινσουλίνη, γιατί περνάει η ζάχαρη γρήγορα στο αίμα και όπως ανεβαίνει απότομα, μετά πέφτει και απότομα. Και την ώρα που πέφτει η ινσουλίνη, αισθανόμαστε φοβερή πείνα. Γιατί η ινσουλίνη δίνει ερεθίσματα στα κέντρα ελέγχου της όρεξης στον εγκέφαλο. Και με αυτόν τον τρόπο το σώμα πέφτοντας η ινσουλίνη, αυτό δίνει το σύνθημα στον οργανισμό ότι πεινάει. Και είναι ένα ψεύτικο όμως ερέθισμα, γιατί πρακτικά έχει φάει το γλυκό, το έχουμε πάρει.
2: Μήπως γι' αυτό πρέπει να τρώμε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, όχι υδατάνθρακες.
0: Κοιτάξτε, η πρωτεΐνη χωρίς καθόλου υδατάνθρακα δεν μπορεί να αναβολιστεί. Η ινσουλίνη είναι μια πολύτιμη ορμόνη, αλλά. Δεν χρειάζεται υπερβολή στα απλά ζάχαρα. Τι εννοώ. Αν εγώ φάω σκέτα τα μπιφτέκια, μόνο με σαλάτα, και το μπιφτέκι δεν έχει το ψωμί ούτε τίποτα μέσα, είναι σκέτο κοιμά, είναι τύπου μπέργκερ, ας πούμε. Δεν θα παράξω ιδιαίτερη ινσουλίνη στο γεύμα έως καθόλου. Θα παράξω αυτή το baseline μόνο. Λοιπόν,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι,
0: τότε η πρωτεΐνη αυτή όμως δεν μπορεί να αναβολιστεί.
2: Ναι,
0: θα γίνει
2: ναι.
0: Πρωτεϊνοσύνθεση. Άρα, αν εγώ θέλω να αυξήσω το μυϊκό μισθό. Ή να τον διατηρήσω τέλος πάντων, να μην χάνω μυϊκό, ειδικά αν είμαι σε δίαιτα, θα πρέπει οπωσδήποτε στο γεύμα μου να έχω μία μικρή ποσότητα υδατάνθρακα. Προφανώς ο υδατάνθρακα δεν πρέπει να είναι τα τρία τέταρτα του.
2: Έχουμε μείνει στο μεσημέρι, μέχρι το βράδυ τρώμε τίποτα άλλο ή το γνωστό γιαουρτάκι το παλαιό. Και κάνουμε το σταυρό μας να επιβιώσουμε, να ξυπνήσουμε το πρωί, γιατί με τόση πείνα.
0: Το βραδινό μπορεί να αναλάσσεται, να είναι μια αραβική, μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με τα φρούτα, γιατί δεν έχουμε φάει φρούτα, έχουμε φάει το παγωτίνι. Οπότε, ανάλογα με το τι έχουμε φάει μετά το γεύμα, αν έχουμε προσθέσει ένα φρούτο αμέσως μετά το γεύμα ή έχουμε προσθέσει γλυκό, επιλέγουμε και θα φάμε το βράδυ, ώστε να υπάρχουν και τα φρούτα μέσα στην.
2: Αυτές τις πουτίνγκες, τις πρωτεΐνες που τρεντάρουν, που όπου και να πας στο σούπερ μάρκετ έχουν ένα ψυγείο μπροστά σου και σε αναγκάζουν να τις αγοράσεις, τι θα κάνουμε με αυτές? Να παίρνουμε λιγότερες, δηλαδή, να μην παίρνουμε, τι να κάνουμε?
0: Κοιτάξτε τώρα, γενικά τα σκευάσματα, αυτά τα σκευάσματα είναι, δεν είναι πρωτεΐνες. Σε σχέση με το φυσικό γιαούρτι θα σας μιλήσω. Το γιαούρτι στη φυσική του σύσταση και σύνθεση έχει περίπου 14 με 16 γραμμάρια πρωτεΐνες. Μόνο του. Χωρίς να έχουν επέμβει, οι βιομηχανίες.
2: Το κλασικό, το γιαούρτι, το ελληνικό.
0: Τα πρώτα είναι τα γιαούρτια που δεν είναι πια γιαούρτια. Είναι επιδόρπια. Ναι. Πιο σωστά να τα πούμε. Έχουν 20 γραμμάρια πρωτεΐνες. Και λέω εγώ τώρα, για 4 γραμμάρια πρωτεΐνες. Που είναι 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε. Τίποτα. 15 γραμμάρια τυρί, φανταστείτε, μισή φέτα του τόστ. Αξίζει τον κόπο να φάω ένα βιομηχανοποιημένο προϊόν επεξεργασμένο αντί το φυσικό γιαούρτι και να νομίζω ότι έχω πάρει και πρωτεΐνη? Όχι. Ναι. Και να σας πω και το άλλο. Η φυσική πρωτεΐνη την χάνει πολύ καλύτερη απορρόφηση λόγω των εκδόχων του γιαουρτιού και του όποιου προϊόντος σε σχέση με την πρόσθετη πρωτεΐνη ή ακόμα και με την πρωτεΐνη από συμπληρώματα που παίρνουν και αθλητές που τα χρησιμοποιούν, από σκόνες. Αυτό έχει να κάνει με το ίδιο το τρόφιμο και τα έκδοχα που έχει. Τα έκδοχα είναι αυτά που καθιστούν απορροφήσει με τη φυσική πρωτεΐνη, αλλά έχει να κάνει και με τις αναλογίες που μπαίνουν στα γιαούρτια και παντού.
2: Κυρία Μπαλαμότη, πριν πάμε λίγο σε αυτά τα ενέσιμα, τα σκευάσματα αδυνατίσματος, να μας πείτε λίγα λόγια. Λέει ο Τάσος, που προφανώς φαίνεται ότι κάπως κάτι αγγίξαμε μια χορδή, και όχι μόνο στον Τάσο, και σε άλλους. Δηλαδή, δεν μιλάω για μένα, λέω, υποθέτω ότι και σε άλλους. Και λέει, τον έχετε απογειώσει τον ευνοχισμό μας, με την καλή έννοια. Εμείς που καπνίζουμε ένα, όχι δύο τσιγάρα με τον καφέ, ένα. Πίνουμε μία, όχι δύο μπύρες στην παραλία. Και τρώμε ψωμί αντί για φρυγανιά. Δεν έχουμε θέση στην παραλία. Στην παρέα σας. Τον θέλουμε, εγώ θα έλεγα.
1: Καλέ, όλοι καλή χώρα, εντάξει.
0: Βεβαίως. Μα αν δεν είχα πατάτες σήμερα ή δεν είχα σπίτι μου πατάτες στο μπιστέκι με τη σαλάτα, θα έφαγα οπωσδήποτε ψωμί. Απλά δεν θέλω να ξεκινήσω και τη μέρα μου με ψωμί, γιατί η φρυγανιά, ξέρετε, έχει τις μισές θερμίδες από το ψωμί. Γιατί έρχεται ο καφές μου 170, είπαμε.
2: Μα λέει ο Δημήτρης.
0: Να μην αγχώνεται, μπορεί να
2: λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κυριακάτικο ελληνικό τραπέζι χωρίς μια, δύο, τρεις, τέσσερις φέτες ψωμί?
1: Καλά, ολοκληρό καρφέλι, τι
0: διατησία. Να το απαντήσω λοιπόν ότι έχω βγάλει δίαιτα για διαιτώμενό μου που μου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει τη δίαιτα αν δεν έχει τέτοιες φέτες ψωμί σε κάθε γεύμα του. Του έχω βάλει λοιπόν στο μεσημεριανό μαζί με ό,τι είχαμε τέσσερις φέτες ψωμί μαζί. Υπολόγισε ότι δεν άντρεξε και απλά δεν έκανα την καλύτερη δυνατή κατανομή μέσα στην ημέρα. Δεν έκανα ισοκατανομή δηλαδή όπως θα έκανα σε άλλες συνθήκες. Σε τρία γεύματα και έδωσε έμφαση στο νετάνθρακα στο μεσημεριανό γεύμα. Ο συνολικός νετάνθρακας όμως της μέρας του ήταν εντάξει. Άρα μπορούμε να φάμε προς Θεού? Όχι, αλίμονο. Η μπύρα παρεπτόντως δεν είναι, ποτέ να απαγορεύεται.
2: Κύριε Τάσο, προχωρήστε. Σας στηρίζει η κυρία Μπαλαμότη.
0: Λοιπόν, τάσος είναι ένα με δύο
2: ποτά. Πείτε μας τώρα για τα ενέσιμα.
1: Πάμε λίγο για τα ενέσιμα.
2: Τώρα, αυτά τα αποφασίζετε εσείς οι διατροφολόγοι ή τα αποφασίζουν οι γιατροί?
0: Κοιτάξτε, πολλές φορές έρχονται και σε κάθε περίπτωση παρακολούθηση, επειδή μιλάμε για φάρμακο, η παρακολούθηση γίνεται από γιατρό. Εμένα όμως, πολλοί διαιτώμενοι μου έρχονται και με ρωτάνε. Όταν λοιπόν αισθάνομαι ότι είναι ένας διαιτώμενος που πλήττει τα κριτήρια και έχει πάνω από 40 BMI ή χαμηλότερο BMI με κάποια συνοδά νοσήματα, τότε τον παραπέμπω.
2: Δείκτης μάζα σώματος είναι αυτό μόνος.
0: Σωστά. Δείκτης μάζα σώματος. Σωστά, πολύ σωστά. Τον παραπέμπω λοιπόν στο γιατρό για να μπορέσει να λάβει την θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα είναι εδώ για να βοηθήσουν. Αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά και για τους σωστούς λόγους. Και σε καμία περίπτωση αυτό που γίνεται.
2: Τώρα έχετε ανοίξει διάλογο με τους ακροατές και εμείς κάνουμε τους ενδιάμεσους, λέει ο Χρήστος. Αυτά όλα χημεία δεν είναι όμως, κυρία Μπαλαμότη. Χημεία δεν είναι όλα. Τι να το πούμε.
0: Ακούστε, οι ενέσεις λοιπόν είναι GLP-1 agonists. Είναι το glucagon-like peptide 1. Αυτό το παράγει το σώμα μας κανονικά από τα εντερικά κύτταρα. Είναι ένα ερέθισμα από το γαστρικό σύστημα στον εγκέφαλο, ιδίως του ηλιός, είναι το τελικό τμήμα του εντέρου, που παράγει αυτό το GLP-1 ούτως ή άλλως. Απλά σε κάποιους ανθρώπους η ρύθμιση, η ορμονική χάνεται. Οπότε έρχεται η ένεση και επαναφέρει αυτή την ισορροπία. Και δημιουργεί το GLP-1 που δράει, είναι αυτό που λέγαμε πριν με την ισουλίνη. Στην ουσία επιδρά στο μεταβολισμό της γλυκόζης και διεγείρει την έκρηση ινσουλίνης, αλλά με σωστό τρόπο την έκρηση, και δεν πέφτει απότομα μετά η ινσουλίνη όπως γίνεται όταν τρώμε ζάχαρη. Οπότε το ελέγχει αυτό το GLP-1 και έτσι δημιουργεί.
2: Το έχει πει και το τραγούδι «Η ζωή μου είναι άχαρη, τσίχλα δίχως ζάχαρη». Το έχει πει και ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
0: Η μία είναι τα φάρμακα, αλλά είναι ένα φυσικό συστατικό το GLP-1. Δηλαδή το παράγουμε ούτως ή άλλως στο σώμα μας. Δεν είναι κάτι καινούριο, να ξέρετε, το ξέραμε παλιά και παλιότερα γινόταν και μελέτες που είχαν
2: και έβλεπα σε μια αμερικανική ιστοσελίδα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αν σταματήσεις αυτά τα ενέσιμα σκευάσματα και αυτή τη χορήγηση της GLP-1 και εφόσον δεν έχεις υιοθετήσει μια ισορροπημένη διατροφή παράλληλα με άσκηση, θα τα ξαναπάρεις, λέει.
0: Ναι, γιατί να πούμε τους λόγους που γίνεται αυτό λοιπόν. Ο ένας λόγος είναι, το ένα είναι ότι δεν εκπαιδεύεται κάποιος να μην τρώει με λάθος τρόπο. Το δεύτερο είναι ότι χάνοντας, αν δεν τρώω σωστά, υπάρχει δηλαδή αυξημένη πρωτεΐνη, θέλουν αυτά. Ναι. Μέγιστα τα άνθρακα πάντα όμως, έτσι. Αν δεν τρώω σωστά λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να χάσω μυϊκό ιστό σημαντικό. Ο μυϊκός ιστός, ξέρετε, είναι υπεύθυνος για τις καύσεις μας. Εάν λοιπόν εγώ τελειώσω με τα φάρμακα, αυξηθεί η όρεξή μου και δεν καίω κιόλας, θα πάρω και διπλά τα κιλά. Οπότε είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κλειδί εδώ είναι η προστασία του μυϊκού ιστού μέσω διατροφής και άσκησης με αντιστάσεις. Τα άτομα λοιπόν που προτίθενται να μπουν σε αυτή τη θεραπεία ή παίρνουν ήδη μια τέτοια θεραπεία, θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην πρωτεΐνη, που ούτως ή άλλως και η καινούργια πυραμίδα εξ Αμερικής που μας ήρθε η φετινή, το 26, αυτό προτείνει. Mm-hmm. Προς τα εκεί έχει στραφεί όλη η διατροφή των ανθρώπων. Άρα μιλάμε για αυξημένη πρωτεΐνη χωρίς να κόβουμε τον υδατάνθρακα. Δηλαδή δεν αφαιρούμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Μετριάζουμε τον υδατάνθρακα για να δώσουμε έμφαση στην πρωτεΐνη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται και τακτική άσκηση με αντιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μην χάσουμε μυϊκό ιστό.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να μάθουμε να τρώμε σωστά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
0: Ναι, το δεύτερο είναι, ξέρετε, αυτό το παρατηρώ χρόνια.
2: Αν έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, τι να χάσουμε.
0: Σωστό. Πολύ πριν το διατηρήσουμε. Λοιπόν, έβλεπα ότι τα άτομα τα οποία χάνανε σημαντικά κιλά με σωστή διατροφή ρυθμίζονταν ο μηχανισμός του GLP-1 και της όρεξης από μόνος του. Ναι. Η ρύθμιση της όρεξης είναι ένα μάθημα που έκανα και στους φοιτητές μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, να μην πω το όνομα. Και είναι μια εγκυοβρύτη διαδικασία και είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα του πεπτικού μας συστήματος, αλλά και από το λιπόβιστο. Όπως η λεπτίνη και άλλες ορμόνες, οι οποίες συμμετέχουν στη ρύθμιση της όρεξης. Όταν λοιπόν τρώμε σωστά, βοηθούμε όλο αυτό το σύστημα να ρυθμιστεί. Και μπορεί και από μόνο του το σώμα μετά να μην πεινάει, και μου το λέγανε. Ότι μπα δεν μπορώ να τα φάω αυτά που έτρωγα.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Όταν όμως ξυλινόμαστε, χαλάμε τη διατροφή μας και χαλάμε τη ρύθμιση, ξανάρχεται.
1: Για το φαγητό είπαμε. Με το νεράκι τι κάνουμε εκεί πέρα, επειδή είναι και καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Η ενυδάτωση.
0: Οπωσδήποτε. Το νερό είναι σημαντικό μέρος της διατροφής μας, να ξέρετε.
1: Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε?
0: Οι συστάσεις οι επίσημες λένε, δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε δίαιτα, μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι σε δίαιτα, άρα παίρνουν επαρκείς θερμίδες. Από 1.700 οι γυναίκες μέχρι 2.000 και από 2 μέχρι 2.500 άντρες περίπου. Είναι 2,2 λίτρα για τις γυναίκες, αυτό είναι 4,5 μπουκαλάκια αυτά των 500. Και 2,7 λίτρα για τους άντρες, δηλαδή είναι 5,5 μπουκαλάκια των 500. Η σύσταση για την πρόσληψη νερού.
2: Και θέλει προσοχή, μην πιούμε 5, 6, 7 λίτρα, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά.
0: Και υπάρχει περίπτωση δηλητηρίασης από νερό, έτσι. Μπορεί να περιραιωθεί το αίμα και να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, θέλει ένα μέτρο και στο νερό. Έχουν γίνει μελέτες και έχουμε δει ότι στα 10 λίτρα πιεγόμαστε. Οπότε δεν είμαστε. Θέλει μια σύνδεση και μια προσοχή.
2: Όλα δύσκολα, κυρία Μπαλαμόντι, όλα δύσκολα.
0: Να πω ότι όσοι είναι σε δίαιτα, για να μην τρομάζουν με τα νούμερα, γιατί ξέρετε όταν τρως λιγότερο, δεν σου πάει και η όρεξη να φας τόσο να πιεις τόσο πολύ νερό. Η σύσταση είναι 1 ml, ένα θερμίδα. Δηλαδή, έχω μια δίαιτα 1.200 θερμίδων. 1.200 ml είναι τα ελάχιστα ml νερού που πρέπει να πιω. Άρα, 2,5 μπουκαλάκια νερό. Καταλάβατε. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε τη σύσταση για τον γενικό πληθυσμό εκτός δίαιτας και για το τι συμβαίνει στη δίαιτα.
1: Πρέπει να βγάλω και κομπιουτεράκι, η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης Τζέισον λέει καλημέρα. Ο Ζαχαρίας λέει σε άρθρα από ξένες ιστοσελίδες: αποκαλείται μύθος η ανάγκη του υδατάνθρακα για τη διάσπαση της πρωτεΐνης. Τώρα σας βάζει δύσκολο.
0: Για τον αναβολισμό της πρωτεΐνης. Δεν είναι
2: για τον μεταβολισμό. Ναι.
0: Αναβολισμό σημαίνει
2: αναβολισμός, ναι.
0: Να χτιστεί η πρωτεΐνη. Όχι να διασπαστεί, το αντίθετο.
2: Ναι. Αναβολήσω. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το anabolic effect. Ο μεταβολισμός χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στον αναβολισμό που είναι το χτίσιμο και στον καταβολισμό που είναι το γκρέμισμα. Να τα πω έτσι απλά. Η ινσουλίνη λοιπόν είναι αναβολική ορμόνη. Χτίζει. Ναι. Χτίζει ως επιτοπλίστων. Εκτός αν έχω έλλειμμα θερμίδων, οπότε εκεί αυτό που θα χτίσει υπερνικούν οι λιγότερες θερμίδες. Οπότε εφόσον υπάρχει έλλειμμα, θα αναγκαστεί ο οργανισμός να ξοδέψει κιόλα. Άρα όχι, διαφωνώ.
2: Σας ευχαριστούμε. Με αυτή τη διαφωνία να κλείσουμε. Να φανεί ότι δεν είναι όλα μέλι γάλα μεταξύ μας και ότι δεν συμφωνούμε σε όλα και ότι έχουμε και διαφωνίες και εσείς με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και πάντα να κάνουμε και τις εξετάσεις.
2: Έχετε ήδη μαγειρέψει ή τώρα θα πάτε να μαγειρέψετε?
0: Όχι, είναι στο φούρνο ήδη.
2: Α, καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή όρεξη να ευχηθούμε. Να είστε καλά και η κυρία Χριστίνα Μπαλαμότη, διατροφολόγος. Μα και εσύ τι θα φας σήμερα?
2: Τι θα φάω?
1: Εχθές
2: που μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Βαρβακίου, τι είπε ότι είναι το σωστό, το τίμιο, το ελληνικό, το καλοκαιρινό φαγητό? Ποιο είπε ότι είναι?
1: Ποιο, μπριζόλες?
2: Το λες έτσι ρε παιδί μου.
1: Μπριζόλες.
2: Μπριζόλες αμέσως. Που είπε ότι κάτι ψητό, κάτι λικοτόπουλο, κάτι λίγο μοσχάρι. Αν κάποιος υπάρχει.
1: Έχεις λεμονάτο?
2: Όχι. Τι θα φάω, μου είπες? Ίσως θα ψήσουμε, ίσως πρέπει να.
1: Και μπιφτεκάκια.
2: Σας καλούμε όλους, ελάτε όλους. Θέλετε και μπιφτεκάκια, θα σου κάνουμε και μπιφτεκάκια.
1: Σαλάτα μην ξεχάσεις που μας είπε εδώ η κυρία.
2: Ξεχνιέται η σαλάτα τώρα. Οπωσδήποτε. Σαρδέλες, γιατί είναι η καλύτερη εποχή τώρα για τη σαρδέλα. Και σαρδέλα. Τώρα απαντάω. Πού απαντάω? Απαντάω στην Αθηνά Σαλούστρου που δεν μας αφήνει να φάμε λίγο κρεατάκι. Και λέει, όχι, το ψαράκι θα πας. Λιπαρά οξέα, ωμέγα 3 κτλ. Σαρδέλα. Ξέρεις ότι στην Πορτογαλία είναι αυτός ο μήνας της σαρδέλας?
1: Όχι, τώρα το έμαθα.
2: Και έχουν φοβερά φαγητά με σαρδέλες, γιατί αυτή είναι η εποχή της σαρδέλας. Κάθε ψάρι στον καιρό του και η σαρδέλα τον Ιούνιο.
1: Α, όχι, ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Α, ναι, αυτό λέει.
1: Εντάξει.
2: Ωστόσο, σου λέει ότι αυτή την εποχή η σαρδέλα είναι στο πικ, που θα λέγαμε και στο χωριό μας. Είναι στην περιοχή που είναι η πιο νόστιμη, ρε φίλε. Την πιο νόστιμη σαρδέλα του χρόνου. Θα τη φας τώρα, αυτή την εποχή του Ιουνίου.
1: Και νεράκι θα θέλει, νερό. Δεν θα σε πιάσει δίψα?
2: Μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα. Α, για σας τα κορίτσια. Και μέχρι 2,7
1: βασικά
2: λίτρα.
1: Βασικά το είπα να πάμε να πιούμε τώρα, γιατί έρχεται και το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται μετά και ο Νότης Ανανιάδης. Έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά, παρόλο που είναι καλοκαίρι.
2: Ο Νότης ως αγοράκι πρέπει να πιει μέχρι 2,7 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και ο Νίκος Σιπλάκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το ίδιο και ο Γιώργος Τσολάκης που επέλεξε τη μουσική. Εσύ, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου, μέχρι 2,2 λίτρα την ημέρα. Το ίδιο και η Μαρία Λάγιου που έρχεται για να εκφωνήσει το δελτίο συντότητα.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Η ώρα είναι 2.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 14 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, τα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ, ενώ την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Πακιστάν δηλώνουν ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα. Διαδηλώσει Τεχεράνη κατά το Αμπάς Αραχτσί, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκριόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να αξιοπιστεί και η υποκριτική στάση της κυβέρνησης, κάνει λόγο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ατύχημα στο Ράλι Ιωαννίνων. Αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές στο νοσοκομείο ένας εννιάχρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στον εκεί. Σε εξέλιξη απολογία του φαρμακοποιού και ακόμα 8 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Έρευνες για την εκτέλεση Τούρκου στο κέντρο της Αθήνας. Τη λέει αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής πώς διέφυγε. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες. Εξετάζεται η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στις κάλπες προσέρχονται Ελβετοί πολίτες για να απαντήσουν στο ερώτημα αν επιθυμούν να βάλουν όριο στον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις αντιδρούν στέναρα προειδοποιώντας ότι θα πλήξει την οικονομία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα σχετικά με το πότε θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη διευθέτηση του ακαθόδου ζητήματος των πυρηνικών. Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή θα γίνει σήμερα. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι συνεχίζει να εξετάζει ορισμένα ζητήματα. Πάντως, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιέχει το μνημόνιο στο πρακτορείο Reuters. Πάμε τώρα στην Έλενα Αλεβίδη που έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις δηλώσεις του ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters. Συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για το τι θα περιέχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα πάντα με το Ιράν. Ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να μην αποκτήσει και να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Ότι συμφωνεί να διαλύσει, να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο στο έδαφος του Ιράν και με ένα μηχανισμό που θα αποφασιστεί μέσα στις 60 ημέρες που θα είναι το δεύτερο στάδιο αυτής της συμφωνίας και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν μερικώ στις κυρώσεις κατά του Ιράν και αυτό αφορά κυρίως την πώληση πετρελαίου και θα δεσμευτούν ότι δεσμεύονται μάλλον ότι δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών, ότι θα ξεπαγώσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και αυτό σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο θα γίνει και σε ρευστό, μέρος αυτών θα είναι σε ρευστό σε συνεργασία με τις χώρες της περιοχής του κόλπου όπως αναφέρει και πολύ σημαντικό βέβαια ότι θα ανοίξουν άμεσα από το Ιράν τα στενά του Ορμούς και παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τον ίδιο ότι θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Αυτά υποστηρίζει η πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, όπως είπες Ευρυδίκη, υπάρχουν αντιφατικά μηνύματα ως προς τον χρόνο, το πότε θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ και με νέα ανάρτησή του τις προηγούμενες ώρες επέμεινε ότι αυτό θα γίνει σήμερα και ότι αυτή η συμφωνία θα είναι ένας τείχος έναντι του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. είπε επίσης ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν συμφωνηθεί, υπάρχει και η άλλη επιλογή, υπονοώντας βεβαίως την στρατιωτική επιλογή. Όμως είναι κάτι το οποίο δεν δέχονται τουλάχιστον επισήμως οι Ιρανοί. Η τελευταία αναφορά έρχεται από το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, που λέει ότι το Ιράν συνεχίζει να επεξεργάζεται ορισμένα στοιχεία πολιτικής, νομικής και οικονομικής φύσης του μνημονίου αυτό, ενώ από το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύεται ότι δεν θα γίνει σήμερα η υπογραφή του μνημονίου, ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν υπάρχει ακριβής χρόνος. Τώρα, να πούμε επίσης ότι και ο Πακιστανός Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί μέσα σε 24 ώρες ηλεκτρονικά. Ούτως ή άλλως το Ιράν, αντιδρώντας κατόπιν, είπε ότι δεν σκοπεύει να στείλει καμία αντιπροσωπεία ούτε στη Γενέβη ούτε στο Πακιστάν σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα υπήρχε μια υπογραφή ανάμεσα σε Ιρανούς αλλά και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance στη Γενέβη. Αυτές ήταν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία, που όπως έχουμε πει Ευρυδίκη, είναι μια συμφωνία του πρώτου σταδίου.
0: Είναι μια καταρχήν συμφωνία για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ένα άλλο καθόδες θέμα, πέρα από αυτά που μας ανέφερες, είναι το θέμα του Λιβάνου. Γιατί το Ιράν το έχει βάλει προϋπόθεση και αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλες τις συγκρούσεις. Σήμερα είχαμε επιθέσεις και από την Χεζμπολά στο Βόρειο Ισραήλ και από το Ισραήλ να σφαιροκοπά τελευταία τη Πυρητό. Με αυτό το θέμα τι γίνεται?
2: Ακριβώς, και αυτό είναι μια κλιμάκωση, γιατί το Ιράν έχει θέσει ως κόκκινη γραμμή την πάυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Και να θυμίσουμε επίσης, Ευρυδίκη, ότι την προηγούμενη φορά που το Ισραήλ χτύπησε στα προάστια της Πυρητού, είχαμε τις επιθέσεις από το Ιράν προς το Ισραήλ. Τώρα είχαμε μία ανακοίνωση από τον Νετανιάχου αλλά και τον Υπουργό Άμυνας των ΚΑΤΣ ότι χτυπήθηκε διοικητικό κέντρο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Ταχίγια της Βηρητού ως αντίπινα για την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ επίσης σήμερα. Ενώ το Ισραήλ νωρίτερα είχε δώσει εντολή εκένωσης για 29 χωριά στο Νότιο Λίβανο. Γενικότερα, στο εσωτερικό του Ισραήλ υπάρχουν αντιδράσεις και κατά του Νετανιάχου για τη συμφωνία αυτή.
0: Και από την αντιπολίτευση, έτσι.
2: Βεβαίως, από την αντιπολίτευση, διότι θεωρεί ότι είναι μια κακή συμφωνία για το Ισραήλ. Επίσης, να πούμε ότι δημοσιεύματα, όπως για παράδειγμα του Άξιος, αναφέρουν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις εξελίξεις και ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για αυτές από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, ενώ σήμερα έχει συγκαλέσει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και στο εσωτερικό του. Ιράν, αλλά για τον Αραχτσί υπήρχαν τις αντιδηλώσεις και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τον αποκαλούσαν προδότη οι εξοργισμένοι διαδηλωτές για τη συμφωνία αυτή, που θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη παραχώρηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και του ζητούσαν να παραιτηθεί.
0: Και κυρίως και για τα σημασία των στενών του ορμού, έτσι, την στρατηγική σημασία και τον έλεγχο εκεί του περάσματος. Λοιπόν, ναι, Έλενα.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω απλώς κλείνοντας ότι από τους φρουρούς της Επανάστασης υπάρχει και μία άλλη ανάλυση, θα λέγαμε. Αναφέρονται σε αναλυτές που λένε ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη βιασύνη από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιμονή.
0: Σήμερα κλείνει και τα 80 του, γιορτάζει τα γενέθλια του 80 ετών, νομίζω.
2: Ακριβώς αυτό αναφέρονται, ότι υπάρχει μία βιασύνη να κλείσει το θέμα και να υπογραφεί σήμερα το μνημόνιο. Ενώ η Τεχεράνη το έχει διαμηνήσει ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να το χρησιμοποιήσει για προσωπική του προβολή ανήμερα των γενεθλίων του.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για το θέμα. Στα δικά μας, τα κυκλώματα που λιμένονται δημόσιο χρήμα, ντροπιάζουν τη χώρα και εκβιάζουν τους πολίτες, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα πραγματικότητας και στις πολυδομίες, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών με την πύλη gov.gr. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
3: Σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αρχής γενομένη από την πύλη gov.gr που κλείνει σήμερα 6 χρόνια λειτουργίας. Όπως επισημαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα έχουμε 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται και από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία και κόστος. Αυτά τα 6 χρόνια το gov.gr έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες. Έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν όλα τα παιδεία της καθημερινότητας. Το κράτος μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη, να περιορίσει τις θεσίες γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και διαφθοράς. Μιας και ο λόγος για διαφθορά, πρωθυπουργικά μηνύματα με αφορμή την εξάρθρωση των κυκλωμάτων στις πολεοδομίες, όπως τονίζει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΑΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, σε ένα έτερο μέτωπο που σχετίζεται με την εφαρμογή από τη χώρα μας του νέου συμφώνου για την μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει, προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα. Μαζί με άλλες 4 χώρες, ηγούμαστε της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κόμπων επιστροφής σε τρίτα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσων μεταναστών θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Στέκεται δεικτικά ο Πρωθυπουργός απέναντι στην στάση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής στο μείζον ζήτημα των αλλαγών στο καταστατικό χάρτη της χώρας και, όπως αναφέρει, η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Ειδική αναφορά επίσης από τον Πρωθυπουργό στο γεγονός ότι μετά από 30 χρόνια προσωρινής λειτουργίας αδειοδοτούνται οριστικά και με διαφάνεια και κανόνες οι περιφερειακοί σταθμοί. Πρόκειται να υπενθυμίσουμε για ένα νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κανάλια αυτά να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια, να επενδύσουν περισσότερο στο πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας τους. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και μια ρύθμιση που δίνει λύση σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του ΑΠΕΜΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, ένα επίσης δίκαιο αίτημα. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει την Κυριακάτικη ανάρτησή του και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτήν την λογική εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με 335 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη και όχι ο πολίτης να αναγκάζεται να ταξιδεύει για να τις βρει. Η ψηφιακή ιχνηλάτιση ασθενών εφαρμόζεται σε 73 στα νοσοκομεία και συνεχώς επεκτείνεται.
0: Τώρα στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για έλλειψη αξιοπιστίας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις αναφορές του για την συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση για έργα βιτρίνα στην υγεία. Πάμε στην Ευγενία Λουζού. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ευγενία Λουζού. Μέχρι να μιλήσουμε την Ευγενία Λουζού, εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς για την υγεία. Κατηγορεί την κυβέρνηση και τον κύριο Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας και καθήλωση της χρηματοδότησης στη δημόσια υγεία που οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες.
4: Η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ γκρέμισε την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς. Οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία. Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Άλουζου. Τώρα, Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλιά να φέρθηκε λίγο νωρίτερα πριν την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα της υγείας, αλλά όσον αφορά τώρα στην ανάρτηση, επικεντρώθηκε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και σε θέματα διαφθοράς.
2: Ναι. Να πω, Ευρυδίκη, ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση και προσωπικά κατά του ιδίου του Πρωθυπουργού, κύριο Μητσοτάκη, για τα θέματα τα οποία προανέφερε. Αλλά και στην εικόνα συγκεκριμένα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης για τη δημόσια υγεία, τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Συγκεκριμένα λοιπόν, Ευρυδίκη, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναξιοπιστία σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και υποκριτική στάση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρει ότι όταν μια κυβέρνηση ευτελίζει τους θεσμούς και παραβιάζει το Σύνταγμα, Πολάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγκύτρια της θεσμικής αναβάθμισης της χώρας. Ενώ παράλληλα εξακολουθεί να διατηρεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών παρά τις δεσμεύσεις της για αναθεώρησή του. Παράλληλα, Ευρυδίκη, όπως ακούσαμε, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει τα πειρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για έργα βιτρίνας που δεν αντιμετωπίζουν, όπως ισχυρίζεται η Χαριλάο Τρικούπη, τα ουσιαστικά προβλήματα του ΕΣΥ, καθώς η υποχρηματοδότηση οδηγεί σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγεία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, Ευρυδίκη, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρεται και στην πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, που καταδεικνύει ότι οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία τους. Τώρα, να περάσουμε στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε απάντηση σχόλιο στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφέρει σκοπτικά πως αν υπήρχε πολιτικό βάρ, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις που κάνει σε όλα τα επίπεδα. Οπότε, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι της θέλει τις ποδοσφαιρικές αναλογίες για να θυμίσει στους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ακρίβεια στην Ελλάδα με πληθωρισμό του 5% το Μάιο, ή για να μας θυμίσει, διερωτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν υπήρχε βάρ για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων διαφάνειας και δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε το ένας που δεν είχε παραβιαστεί. Ας μην μιλάει λοιπόν, αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μητσοτάκης για πολεοδομίες, όταν δύο γενικοί γραμματείς υπουργών του έχουν πάρει ειδικό κινηκάρτα για θέματα πολεοδομίας ή αναγκάστηκαν σε παρέτηση. Τώρα, Ευρυδίκη, και από την ελληνική λύση αναφέρουν πως πέρα από τα ευχολόγια για τη διαφθορά στην πολεοδομία του κυρίου Μητσοτάκη, μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί την ίδια τακτική. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μου είπαν. Αντί να πανηγυρίζει, αναφέρουν από την ελληνική λύση, ας μας πει γιατί όλοι συλλαμβάνονται, είναι γαλάζιες ακρίδες και άνθρωποι του περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας. Θα κλείσουμε με τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με το νεότευτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφορικά λοιπόν με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρουν από την Ελλάς εξαπολύοντος ολομέτωπη επίθεση και τονίζοντας ότι χρειάζεται απίθμενο θράσος, ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επέρεται και από πάνω ότι ο ίδιος εξάρχρωσε τα κυκλώματα. Τέτοιο θράσος, αναφέρουν από την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο, φορτώνοντας πάντα τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δίθεν διαχρονικές παθογένειες. Ωστόσο, αναφέρουν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η μεγαλύτερη παθογένεια στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς, που έχει το δικό του ονοματοπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή απολογείται ο φαρμακοποιός και ακόμα 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Τα 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαϊλάνδρη. Πάμε όμως στην Άννα Νικολάου που έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 9 άτομα έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο 4ος κατηγορούμενος. Mm-hmm. Έχει ήδη απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχει στήσει παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, το οποίο παρασκεύαζε ουσίες σε ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε ότι ακολούθησε κάθε νόμιμη διαδικασία και μάλιστα προσκούμησε ιατρικές συνταγές σύμφωνα με τις οποίες παρασκεύαζε τα φάρμακα. Αρνείται δηλαδή ότι παρασκεύαζε παρανόμως ουσίες. 14 είναι τα άτομα στα οποία έχει περάσει χειροπέδες η αστυνομία. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση. Σοβαρότερο είναι το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Mm-hmm. Και κλείνοντας, θα πούμε ότι τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν 5 μέλη του κυκλώματος, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Σε κάποιες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή θυματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένας 25χρονος τουρκικής υπηκότητας δολοφονήθηκε χθες το βράδυ στην Εξάρχεια στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη. Ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πιστόλι. Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Είναι αυτό που εξετάζεται είναι αν πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών. Πάμε όμως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, που έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα φέρεται να ταυτοποίησαν το θύμα της δολοφονίας. Πρόκειται για 25χρονο υπήκο Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου 2 χρόνια και είχε καταθέσει αίτημα για να λάβει πολιτικό άσυλο. Δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις διοπτικές αρχές της χώρας μας, παρότι είχε προσαχθεί στο παρελθόν 2 φορές στην Αθήνα και στο Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών αστυνομικών ελέγχων. Mm-hmm. Τώρα, αυτά που ξέρουμε για το σκηνικό της δολοφονίας, γύρω σε 9.30 εχθές το βράδυ, ενώ το θύμα βρισκόταν στα σκαλάκια του Αστέρα, στην Καλλιδρομίου δηλαδή, τα σκαλάκια που οδηγούν στο λόφο του Στρέφη, φέρεται να τον πλησίασε ένας άντρας και από πολύ κοντινή απόσταση να τον πυροβόλησε. Βρέθηκαν αργότερα στο σημείο 5 κάλικες από σφαίρες πιστολιού. Φέρεται να δέχτηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Είχε μαζί και το σκυλάκι, το ένα μικρόσωμο σκυλάκι, το οποίο όταν
0: ένα μικρόσωμο πομεράνιαν που βλέπαμε στα πλάνα, το οποίο δεν έλεγε να φύγει, έτσι, παρότι ήταν νεκρόσο.
6: Έτσι, είχε λουφάξει κάτω από το σώμα του 25χρονου και κάποια στιγμή κατάφεραν οι αστυνομικοί να το πάρουν το ζώο, το οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, το μετέφεραν και σήμερα μέλη φιλοζωικής οργάνωσης το πήραν από το αστυνομικό τμήμα. Έλεγα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης που περιγράφεται σύμφωνα με μια μαρτυρία να φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρη μπλούζα να είχε στήσει καρτέρι, ενέδρα θανάτου στον 25χρονο εκεί στα σκαλάκια. Ένα σενάριο που εξετάζει οι αρχές είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για διακίνηση ναρκωτικών και ένα δεύτερο σενάριο που δεν φαίνεται έως τώρα να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες. Mm-hmm. Αν και η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει και αναμένει ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές για το φάκελο, να το πω έτσι, του 25χρονου Τούρκου, να σχετίζεται η υπόθεση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, που πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν, επιλύουν στην Ελλάδα τις διαφορές τους με τα όπλα. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά είναι δεδομένα για την ώρα.
0: Και υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, έτσι, καταστημάτων και κτηρίων εκεί στην περιοχή.
6: Είναι μια περιοχή δύσκολη για την αστυνομική έρευνα. Mm-hmm. Δύσκολη εντός εισαγωγικών. Αναζητούν υλικό όμως οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί κάποια πλάνα που να τους ενδιαφέρουν. Θα δούμε τι θα βγει από τις έρευνες αυτές.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, καθώς αύριο ανοίγει πλατφόρμα στο gov.gr για την πρώτη φάση της διαδικασίας και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών αγγίζει τα 500 εκατομμύρια και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες κατασκευασμένες έως το 1990. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
7: Καλό μεσημέρι. Και από αύριο και πιθανότατα μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαινήσουν η κατοικία τους στο παλιό σπίτι τους και να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση αυτού, έχουν τη δυνατότητα να δουν κατά πόσο είναι επιλέξιμοι και στο διάστημα αυτό βέβαια να εκδώσουν και τη σχετική ταυτότητα ακινήτου και ενεργειακής και ενεργειακό πιστοποιητικό. Θα κάνουν χρήση των κωδικών τάξης μέσω του gov.gr προκειμένου να δουν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια για να μπορέσουν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, μιλάμε για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών κατοικιών για 2 έτη, να είναι δηλαδή κλειστές. Μιλάμε για το 2024 και το 2025, αλλά και εκείνες που ιδιοκατοικούνται. Βασική προϋπόθεση: τα κενά σπίτια που θα ανακαινιστούν και θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να ενοικιαστούν με μακροχρόνια μίσθωση για 5 χρόνια και μάλιστα τα 3 πρώτα το ενίκιο να μην έχει καμία αύξηση, να παραμείνει σταθερό, ενώ αυτοί που ιδιοκατοικούν θα πρέπει να παραμείνουν και να συνεχίσουν να ιδιοκατοικούν το σπίτι. Τώρα, το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές, κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της χώρας ή σε νησιά, αλλά και μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες των οποίων η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Η επιδότηση αυτή διαμορφώνεται σε 300 ευρώ το τετραγωνικό ή 36.000 ευρώ για την κάθε κατοικία. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται επισήμως την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση και προτεραιότητα θα δοθεί αρχικά σε επιδοτήσεις οι οποίες είναι χαμηλού ύψους και σταδιακά θα προχωρά και η έγκριση εκείνων που είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Και βέβαια να πούμε, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1990, mm-hmm. ακινήτα έως 120 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά θα είναι για τρίτεκνους και πολυτεκνούς, mm-hmm. δεδομένου και των αναγκών που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει το συγκεκριμένο ακινήτο να έχει ενταχθεί σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά από την 1η-1η του 2020 και βέβαια να μην είναι καταχωρημένο σε βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, Ραλού.
7: Βέβαια, να θυμίσουμε και να κλείσουμε με αυτό, με συγχωρείτε, είναι ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια
0: αυτό
7: σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Ποια είναι αυτά?
7: Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι περίπου στα ίδια πρότυπα με το σπίτι μου 2, περίπου. Για παράδειγμα, τα μέγιστα ποσά mm-hmm. είναι μέχρι 25.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με επιπλέον αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με επιπλέον επίσης αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
0: Λοιπόν, 25.000 για τον άγαμο, 35 για ζευγάρια με την αύξηση των 5.000 για κάθε παιδί.
7: Ακριβώς, υπάρχει προσάυξηση.
0: 39 μου είπες για τις μοναγωγικές οικογένειες.
7: Επίσης με προσάυξηση, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, Ραλού, καλή συνέχεια. Πανικός επικράτησε το πρωί στο ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του προς την μεριά των θεατών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 9χρονο παιδί ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα. Πάμε στον Βασίλη Σιώμου. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και νοσηλεύεται το 9χρονο παιδί που τραυματίστηκε νωρίτερα στην πρώτη ειδική διαδρομή του 21ου Υπηρετικού Ράλι Ιωαννίνων στην ειδική Μανολιάσα, όταν σε μία στροφή οδηγός αγωνιστικού οχήματος έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και φέρεται ότι το όχημα κατευθύνθηκε προς τους θεατές. Υπήρξε πανικός, αναστάτωση, φόβος, και εκείνη τη στιγμή τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί που καθόταν στο σημείο μαζί με τον πατέρα του σε καρέκλα. Μάλιστα έπεσε από την καρέκλα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω στους θεατές ή κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε το 9χρονο παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μάλιστα μετέφερε ο ίδιος του ο πατέρας. Η διοργάνωση του αγώνα, του ράλι, ο γιατρός του ράλι και ο αλυτάρχης και όλοι οι υπόλοιποι εδώ που συμμετέχουν στην ασφαλή διεξαγωγή του ράλι κατευθύνθηκαν στο σημείο για να δουν το τι συμβαίνει. Μάλιστα η πρώτη ειδική διαδρομή, ο αγώνας στο ράλι διεκόπη για μία ώρα περίπου μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να κάνει ο αλυτάρχης, και από εκεί και πέρα κανονικά μία ώρα μετά ξεκίνησε η δεύτερη ειδική διαδρομή που είναι των Μαρμάρων. Τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη ειδική διαδρομή, γιατί οι δύο ειδικές διαδρομές, η διαδρομή Μανολιάσα και η διαδρομή Μάρμαρα, θα γίνουν επί τρεις φορές. Τώρα είμαστε στο μισό του αγώνα και πάμε προς την ολοκλήρωση για να περάσουν τα αγωνιστικά οχήματα την τρίτη φορά, το τρίτο πέρασμα. Από εκεί και πέρα οι θεατές που έχουν κατακλείσει την περιοχή, τις γυροπλαγιές, είναι σε ασφαλή σημεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των κριτών όπου εποπτεύουν τα σημεία του αγώνα, έτσι ώστε οι θεατές να μην κάθονται ή να μην κινούνται την ώρα που περνούν τα αγωνιστικά οχήματα.
0: Έχει αλλάξει κάτι μετά από αυτό το περιστατικό, Βασίλη, με το παιδί, με το 9χρονο παιδί, το οποίο να ξαναπούμε πάλι
8: δεν
0: ότι
8: έχει
0: είναι...
8: όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει.
8: Ευρυδίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο αλυτάρχης του αγώνα και οι κριτές από πολύ νωρίς είχαν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όμως έχουμε να κάνουμε με αγωνιστικά οχήματα που μπορεί να γίνει κάποιο οδηγικό λάθος, οι οδηγοί τρέχουν με τα χρονόμετρα και εκεί μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Είναι περιστατικά που μερικές φορές είναι αγωνιστικά περιστατικά, συμβαίνουν σε έναν αγώνα ράλι. Ευτυχώς όμως εδώ το παιδάκι, το 9χρονο παιδί, είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι ο εισαγγελέας υπηρεσίας διέταξε προανάκριση και από εκεί και πέρα σίγουρα θα σχηματιστεί δικογραφία
0: για το πώς έγινε.
8: Τα ερωτήματα που έθεσες είναι και τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία εισαγγελέα στους αστυνομικούς που κάνουν την προανάκριση, αν τηρήθηκε ο κανονισμός που προβλέπεται σε τέτοιες διοργανώσεις.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, με θύμα ένα 70χρονο δικυκλιστή που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του. Εν τω μεταξύ, είχαμε και νέες συλλήψεις οδηγών για αμέθη. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής την οποία οδηγούσε στο σημείο 0, λίγο πριν μπει στον οικισμό της Περαιάς. Χτύπησε με τη μηχανή του, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και χτύπησε σε τσιμεντένιο στη Θεό, με το αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Προανάκριση τώρα για το τροχαίο δυστύχημα την ενεργεί εκεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους δύο οδηγούς, δεν βάζουμε μυαλό, αν και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί. Δύο οδηγοί, ένα 32χρονος και μία 47χρονη, διασκέδασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολύχνης σε μπαρ. Ωστόσο, αν και κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δεν δίστασαν να πιάσουν τιμόνι και να οδηγήσουν για να επιστρέψουν στο σπίτι. Σε σήμα της αστυνομίας που σταμάτησαν, τους έλεγε είναι έλεγχος. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει τρεις φορές ποσότητα μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Τους αφαιρέθηκαν τα διπλώματα οδήγησης για ένα μήνα, οι άδειες κυκλοφορίας για δύο μήνες, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Τίμο, σε ευχαριστούμε.
9: Να'στε.
0: στην σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν ως προσωρινή υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σερωνικό, προχώρησαν οι αρχές έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε εκτεταμένες παραβάσεις στην παραλία της Αναβίσου. Ο Γιώργος Κοβός έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από εμάς. Οι συλλήψεις έχουν γίνει δύο. Σήμερα οι αρχές προχώρησαν και σε δεύτερη σύλληψη άλλου ατόμου προσωρινά υπευθύνου για το συγκεκριμένο κατάστημα. Ναι. Γιατί δεδομένου ότι προχθές υπήρξε η πρώτη σύλληψη, γιατί το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεδομένου ότι λίγες μέρες νωρίτερα πάλι είχε σφραγιστεί για τον ίδιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά εκτός από αυτό, δεν είχε άδεια και για 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, τις οποίες είχε καταλάβει μεγάλο μέρος του Αιγιάλου.
0: Χωρίς άδειες είχε κάνει και τρομερή επέκταση, έτσι δεν είναι?
10: Βέβαια, βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
10: Πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη επέκταση.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν την πρώτη φορά 72χρονος προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, όπου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος του όσο και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Το κατάστημα παρόλα αυτά συνέχισε να λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι.
10: Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζει, λειτουργεί κανονικά. Είναι γεμάτο από κόσμο, έχει μουσική, σερβίρει ποτά, χωρίς να, σαν να μην συμβαίνει κάτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λίγο πριν, κάνα τετράωρο περίπου, οι αρχές ήρθαν εδώ, συνέλαβαν ξανά τον προσωρινά υπεύθυνο, μάλλον όχι τον ίδιο, έναν δεύτερο προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος. Το μαγαζί πάντως συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγαίου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγά.
11: Στη φυλακή οδηγεί.

0: ενώ δεν υπήρχε κανένα οικονομικό κίνητρο.
1: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί μου.
0: Ο Ιταλός φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό ότι την ώρα του φωνικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε μητέρα και γιο νεκρούς.
2: Συνεχίζει την ίδια τακτική, ότι δηλαδή είναι παντελώς αθώος και ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει διαπράξει το παραμικρό έγκλημα και δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή.
0: Η υπεράσπιση του 65χρονου προτίθεται να καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.
3: Λείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Ο κατηγορούμενος κάθε φορά που αναφέρεται στη γυναίκα του και κυρίως στο παιδί του καταραίει.
0: Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τα αποτελέσματα των ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος.
4: Περιμένουμε και εμείς αναλυτικά τις απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουμε τελικά τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ μέσα σε αυτό το σπίτι, καθώς είναι δύσκολο από τη στιγμή που δεν μας δίνεται κάποιο στοιχείο από τον κατηγορούμενο να αντιληφθούμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που δείχνει ότι το θύμα πάλεψε με το δράστη είναι ο εντοπισμός στο φλόμπερ κοιλίδας αίματος της 54χρονης. Για τον εντοπισμό κοιλίδων αίματος ερευνάται και το τζιπ του Ιταλού, το οποίο θα αποδειχθεί αν μετακινήθηκε το βράδυ της διπλής δολοφονίας από το καταγραφικό υλικό των καμερών. Το κινητό, ωστόσο, της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε, αλλά μόνο ένα καπάκι παλαιότερου κινητού. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο θυμάτων που βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγείου.
5: Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 19χρονος Αιγύπτιος, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο θώρακα ομοεθνής του. Οι οποίοι προσπάθησαν να τον ληστέψουν χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνών στα Πατήσια. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη. Εμείς να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
6: Θύμα μιας αιματηρής απόπειρας ληστείας έπεσε χθες το βράδυ ένας 17χρονος στην περιοχή του Πατησίου, 17χρονος Αιγύπτιος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ήταν λίγο μετά τις 6 λοιπόν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 17χρονος, ενώ κινούταν στην οδό Αχαρνών, τον προσέγγισαν 4 ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν, να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο καθώς και τα χρήματα που είχε σε ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του. Κατάφεραν λοιπόν, δεν κατάφεραν να τον κλέψουν, ωστόσο ένας από αυτούς τον χτύπησε, έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά στο θώρακα. Να πούμε ότι το θύμα, ο 17χρονος, μεταφέρθηκε από ένα φίλο του στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο, καθώς πρέπει να επαναξεταστεί το τραύμα το οποίο φέρει στο θώρακα. Είναι τραύμα από μαχαίρι. Όπως είπαμε, ωστόσο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τους 4 ομοεθνείς, 4 Αιγύπτιους, οι οποίοι επιτέθηκαν για να ληστέψουν τον ανήλικο. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο δρόμο.
5: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν τα ανήλικα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά στα βόρεια προάστια και μάλιστα μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει οπαδικό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κηφισιά με πρωταγωνιστή τον 21 ετών αρχηγό της πρώτης πύρας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανό.
7: 14 Φεβρουαρίου 2026, συμβολή των οδών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά. Εντός του λευκού αυτοκινήτου βρίσκεται ο 21 ετών φερόμενος αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επιβαίνουν δύο άτομα. Ο ένας φοράει ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατεβαίνουν 4 άτομα, τους ρωτούν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατεβάζουν τα θύματα με τη βία από το μαύρο αυτοκίνητο και τους ξυλοκοπούν. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, περισσότερο χτυπούν τον συνοδηγό και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς που καταγράφηκε ως επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τον νόμο περί όπλων και νομοθεσία περί αθλητισμού.
4: Συνήθως προσεγγίζουν τα μικρά παιδιά ώστε πρώτα να γίνουν χρήστες και στη συνέχεια προφανώς χρειάζονται χρήματα για να προμηθευτούν ναρκωτικά. Οπότε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να διακινήσουν και τα ίδια τα παιδιά ναρκωτικά.
7: Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία καταγράφουν συζητήσεις για χρήματα, χρέη, κέρδη και νέες προμήθειες ποσοτήτων ναρκωτικών.
8: Θα σου δώσω τα λεφτά.

0: Να πάει να πάρει την 50.
1: Έχω κέρδο 45 ευρώ.
0: Γιατί δεν παίρνουμε μια εκατοστάρα τώρα?
2: Σε άλλη συνομιλία περιγράφεται η παραλαβή ποσότητας από απομονωμένο σημείο με τους συνομιλητές να αναφέρονται σε σακούλες και επιλογή προϊόντος.
3: Πάμε σε κάτι αλάνες στη μέση του πουθενά.
4: Ανοίγει το πρώτο μπαγκάζ και έχει 10 τσάντες, αδερφέ.
3: Πήρε 2 τσάντες για να δούμε ποιο προτιμάμε.
2: Ακολουθεί συζήτηση για το διαχωρισμό των ποσοτήτων σε μικρότερες συσκευασίες και τον αριθμό των δόσεων που προέκυψαν.
3: 24 πάσες.
4: Αφού είχαμε 50 γραμμάρια εκεί μέσα. Χθες μας βγήκαν 21 σε σένα και 32 σε μένα. Σήμερα σου βγήκαν 24 στον και 10 σε σένα.
2: Οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να ανησυχούν για πιθανή εμπλοκή των αρχών και συζητούν τρόπους πιο ασφαλούς επικοινωνίας.
3: Δεν θα μπω φυλακή.
4: Πρώτον κόψα κάποια μικρά. Άμα θες μικρά και τέτοια, κρυπτογραφημένη εφαρμογή, αδερφέ.
5: Υπήρχαν ανήλικοι οι οποίοι προμηθεύονται ναρκωτικά, όπως μια 14χρονη κοπέλα προμηθεύτηκε κοκαίνη, κάτι το οποίο ίσως δεν το βλέπαμε στο παρελθόν, το συγκεκριμένο ναρκωτικό σε τόσο μικρές ηλικίες.
2: Ανησυχία προκαλεί στους συνομιλητές η πιθανότητα να έχουν γίνει καταγγελίες από γονείς ή μαθητές.
3: Σκέψου να τον έπλεγε η μάνα. Θα πήγαινε στους μπάτσους.
4: Πες το μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει.
2: Οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που συνελήφθησαν από την αστυνομική έρευνα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
6: Από τους 9 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι 7 πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
7: Καμία δήθεν δική μου αρχηγική ιδιότητα δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι οι ως άνω ανήλικοι έκαναν βασικώς μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές. Αυτοί κρατούσαν τα κέρδη. Δεν υπήρχε κάποιο κοινό ταμείο.
2: Ο 21χρονος αρχηγός, σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφάλειας Αττικής την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
8: Στην Ελβετία η χώρα βρίσκεται εν αναμονή του αποτελέσματος του κρίσιμου δημοσιευματος όπου κλήθηκαν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα να μην ξεπεράσει τα 19 εκατομμύρια πληθυσμός της χώρας, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη μετανάστευση. Νομίζω, Έλενα, είναι τα 10 εκατομμύρια.
9: Τα 10 εκατομμύρια, ακριβώς.
8: Ναι. Έχουμε πληροφορίες, στοιχεία από exit polls, τι γίνεται?
9: Έχουμε τις προβλέψεις από την δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας, που λέει ότι φαίνεται ότι οι Ελβετοί απορρίπτουν, σύμφωνα με αυτές τις πρώτες προβλέψεις, την πρόταση αυτή του δεξιού λαϊκού κόμματος της Ελβετίας, με ποσοστό 55 έναντι 45% που την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, γιατί δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο δημοψήφισμα, ούτε έχει λάβει τέτοια μέτρα καμία άλλη χώρα στον κόσμο για πλαφόν στον πληθυσμό. Να πούμε ευρυδίκη ότι η πρόταση του δεξιού κόμματος ήταν όταν φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός από 9,1 εκατομμύρια που είναι σήμερα, να υποχρεούται η κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της επανένωσης οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσουν να εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, και αν ο πληθυσμός φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050, τότε να σταματήσουν οι συνθήκες, να ακυρωθούν οι συνθήκες, διεθνείς συνθήκες, μέσα σε 2 χρόνια που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Οι υπέρμαχοι αυτής της πρότασης λένε ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το σύστημα υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες, το θέμα της στέγασης, αλλά και το περιβάλλον. Όμως οι αντίπαλοι, που ανάμεσα τους είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα σωματεία, λένε ότι οι μετανάστες είναι πάρα πολύ βασικοί για την οικονομία αλλά και για την κοινωνία της Ελβετίας. Σύμφωνα λοιπόν τουλάχιστον με αυτά τα προκαταρκτικά ανεπίσημα αποτελέσματα, οι Ελβετοί φαίνεται ότι το απορρίπτουν, το καταψηφίζουν.
8: Mm-hmm. Και να πάμε τώρα στη γαλλική πόλη Βιάν, όπου γίνεται η σύνοδος της ομάδας G7, ενώ στην Γενέβη γίνεται κινητοποίηση χιλιάδων διαδηλωτών, διαβάζω ίσως και 50.000, οι οποίοι είναι ενάντια βέβαια στην G7 κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης.
9: Και της παγκοσμιοποίησης. Είναι μια διαδήλωση περίπου 50.000 διαδηλωτών που έχουν λάβει άδεια για τη διαδήλωση αυτή, όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, με πολύ μεγάλη βέβαια παρουσία της αστυνομίας. Γενικώς τα μέτρα ασφαλείας για την G7 που ξεκινά αύριο, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και βεβαίως όλων των ηγετών των G7 είναι δρακόντια, με τουλάχιστον 16.000 αστυνομικούς να φυλάσσουν την περιοχή. Θέλουν να αποφευθούν τα επεισόδια που είχαν γίνει στην προηγούμενη σύνοδο των G7 στην Ελβετία, όπου είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές στη Γενέβη. Τώρα τα θέματα που θα κυριαρχήσουν είναι βέβαια το Μεσανατολικό, η κατάσταση εκεί, αλλά και το Ουκρανικό. Θα είναι παρόν και από την Τρίτη και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και να σου πω, Ευρυδίκη, μία εξέλιξη που έγινε σήμερα, σημερινή. Οι Βρετανοί ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν και κατέσχεσαν ένα τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάνχη. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που δήλωσε ότι, ανέφερε μάλλον στην ανάρτησή του, ότι οι Ρώσοι δεν θα μπορούν να κρυφτούν, να κρύψουν το ρωσικό του στόλο. Είναι η πρώτη ανάλογη επιχείρηση των Βρετανών. Μέχρι τώρα ανάλογες επιχειρήσεις είχαν κάνει και οι Γάλλοι.
8: Τώρα, να πάμε και στην Ουκρανία. Βλέπω ότι ανεβαίνει το γεγονός ότι χτύπησαν με ντρόνους πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία και χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Τουλά.
9: Ναι, είναι συνεχή αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά των Ουκρανών, που εντείνουν τις επιθέσεις τους και βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας. Και τις προηγούμενες ημέρες και χθες είχαμε τέτοιες επιθέσεις. Μάλιστα έχει χτυπηθεί σύμφωνα με τους Ρώσους και μια πολυκατοικία. Οι τρεις όροφοι της έχουν καταστραφεί στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, αλλά και στην Ουκρανία υπάρχουν επιθέσεις με τουλάχιστον ένα νεκρό.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλληνα Λουβίζου. Πίσω στα δικά μας, ένοχος κήρυξε και τους τέσσερις κατηγορούμενους στο ΜΕΚΤΟΡΚΟ, το δικαστήριο Γιαννιτσών, για το δυστύχημα στο Λουναπάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ενώ στην συνέχεια ανακοινώθηκαν συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολιετής καθήρυξης και φτάνουν ως και τα εισόδια στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολιάτο και την Τόνα Δρούτσα. Μίλησε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου, ο οποίος είπε ότι οι ποινές είναι επίκαιρες και δικαίωση δεν υπάρχει ποτέ όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειας και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδί. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Καμπαϊλή.
10: Δικαίωση δεν υπάρχει. Δικαίωση είναι, νομίζω, μια εκδίκηση. Όμως, μέσα σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο που θέλουμε να ζούμε, η δικαίωση είναι για τους ζωντανούς. Είναι να καταλάβουν τα αδέρφια του ότι χάθηκε ο αδερφός του και τιμωρήθηκαν με αυτό που άξιζε, για να παραμείνουν μες στην κοινωνία, για να μην γίνουν άνθρωποι των αντιδράσεων, άνθρωποι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το σημαντικό, τον αγώνα τον κάνω για αυτό το λόγο. Οι ποινές δεν ήταν τίποτε μπροστά στο κακό που συμβαίνει, γιατί αν το δικαστήριο, παρόλο που έκανε την προσπάθεια, λάμβανε υπόψη ότι σε αυτά τα μηχανήματα, σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα, από το 23 που εγκαταστάθηκε αποδεδειγμένα, έχουν ανέβει και 10.000 παιδιά, πώς θα έπρεπε να είναι το κατηγορητήριο? Θα έπρεπε να είναι κατά συρροή? Δεν θα ήταν ο Γιαννάκης μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδάκι. Θα κλείνει ένα άλλο σπίτι. Γιατί? Άρα οι ποινές, η ισόβια και τα 8 χρόνια για το δεύτερο παιδί δεν είναι τίποτε. Όπως και για το μηχανικό τα 13 χρόνια δεν είναι τίποτε. Και εκεί που θέλω να εστιάσω πολύ είναι για το χειριστή. Διότι ο χειριστής ήταν αυτός που έβαλε το μηχάνημα στο τέρμα, δεν εξετάστηκε, δεν του γίνανε εξετάσεις γιατί είχε εξαφανιστεί. Τοξικολογικές, είχαμε άλλες πληροφορίες, το λέω πρώτη φορά αυτό. Οπότε η πολύ μεγάλη δύναμη, ναι μεν σάπιο, αλλά η πολύ μεγάλη δύναμη έστειλε το παιδί με μεγαλύτερη ταχύτητα πάνω στο σίδερο.
8: Άσχεστο βλήμα όλου μου εντοπίστηκε στην περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Κουφαλίων. Οι αρχές ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την απομάκρυση και την εξουδετερωσή του. Πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει περισσότερα στοιχεία. Τίμο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού της έκτασης περιμετρικά του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη. Γκρέιντερ του μηχανικού ξεκίνησε να σκάβει χθες, όπου όταν σταμάτησε, όταν εντοπίστηκε ένας άσκαστος όλμος, τότε ειδοποιήθηκαν σήμανες αγιαρμός, ειδοποιήθηκαν στελέχη από το ΤΕΝΚΣ, από το Τάγμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων, και ήρθαν εκεί αμέσως, όπου ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας. Εξουδετερώθηκε με ασφάλεια το σημείο βίδα και απομακρύνθηκε από το σημείο, το οποίο πλέον έχει περιφραχθεί και έχει σφραγιστεί, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει.
8: Λοιπόν, τώρα να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε, Τίμο, με τη βοήθεια σου σε ένα άλλο θέμα. Να μας πεις πώς συνδυάζεται η αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ με το ζεμπέκικο.
11: Λοιπόν, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έσπασε το ρεκόρ Guinness, το οποίο κατήχε μέχρι πριν από λίγο η Κύπρος ό,τι αφορά το ζεμπέκικο. Συντονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά, 752 χορευτές ήταν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness. Πλέον η Θεσσαλονίκη φιγουράρει στην πρώτη θέση με 852 χορευτές από 10 διαφορετικές χώρες. Ήρθαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να χορέψουν συγχρονισμένο ζεμπέκικο για 5 λεπτά στην πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα, αυτό που τονίζουν τόσο και οι μουσικοί χοροδιδάσκαλοι, αυτό που τονίζουν είναι ότι βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου Αλτσχάιμερ. Το να κάνεις χορογραφίες, το να ασχολείσαι με το χορό, βοηθάει στην καθυστέρηση της νόσου. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας ήταν μια οργάνωση η οποία έγινε υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Αλτσχάιμερ. Πάντως θα σας πω ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση άναψε φωτιές και στη γειτονική χώρα.
8: Γιατί?
11: Καθώς οι Τούρκοι, αυτό που τονίζουν είναι, ιδίως η Μιλιέτ έβγαλε κάποια δημοσιεύματα, τονίζουν ότι η Ελλάδα προσπαθεί να κλέψει το ζεμπέκικο από την Τουρκία.
8: Αυτό δεν ισχύει, γιατί το όνομά του το πήρε από τους ζεμπέκηδες που ήταν ελληνικοί πληθυσμοί στη Μικρά Ασία.
11: Ακριβώς. Και μάλιστα αναμένεται και στην Τουρκία να γίνει το επόμενο διάστημα αντίστοιχη εκδήλωση για να σπάσουν το ρεκόρ εδώ της Ελλάδας.
8: Δεν είναι μόνη φορά που η Τουρκία κλέβει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Και να πάμε τώρα στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλης στα Τρίκαλα με αφορμή την 83η επέτειο της μάχης της Πόρτας, της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του Ελλάς ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές στις 8 και 9 Ιουνίου του 1943. Μίλησε λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η μάχη της Πόρτας και η παρουσία του ΕΑΜ Ελλάς αποδεικνύει ότι κάθε μέρος της Ελλάδας είναι ένα θυσιαστήριο για τη λευτεριά, ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τον ακούσουμε.
12: Να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προξένησαν οι φασίστες στη χώρα μας. Η ιστορική μνήμη όμως είναι γνώση και διαπαιδαγώγηση. Είναι και οδηγός στον αγώνα μας να μην ξανασηκώσει κεφάλι το τέρας του φασισμού, που είναι γέννημα θρέμα ενός διεφθαρμένου σάπιου συστήματος εκμετάλλευσης, ενός συστήματος που και σήμερα οδηγεί τους λαούς στα σφαγεία των πολέμων.
13: Αθλητικό δελτίο.
8: Πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στο 5ο και καθοριστικό τελικό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το Super Cup και του πρωταθλήματος. Μετά τη λήξη του αγώνα όμως υπήρχε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό για την επίθεση στα αποδυτήρια του Ταϊρ Τζόνς στο Νάντα. Στο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια αμερική μπασκετική χρονιά λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες για τον Ολυμπιακό. Μετά, πολύ σωστά είπες, από την Ευρωλίκα και το Super Cup, κατέκτησε και το πρωτάθλημα 89-85, ανοίξει τον Παναθηναϊκό στο 5ο μεταξύ τους. αγώνα. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο, 16ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό συνολικά. Και τη χρυσή βίβλο συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός με 41 πρωταθλήματα, 10 ο Άρης. Στην τρίτη θέση τη κατάσταση εξακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ισραηλικός Πανελλήνιος με 6 τίτλους. Αξιογονιστικά επεισόδια λοιπόν. Μαυρώθηκε ο πέμπτος αυτός τελικός με τον Νταρίν Τζόνς να γροθοκοπεί τον Κέρτιν Νάγκ στη Φυσούνα κατά την αποχώρηση των ομάδων και τους φάτζους να προτίθεται να υποβάλουν μήνυση στο παίκτη του Ολυμπιακού. Ενώ σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Νάγκ, ισχυριζόμενοι ότι ο πρώτος αυτός επιτέθηκε στον Τζόνς αλλά και εις βάρος του Λεσόρ για επίθεση του Γάλλου Σέντερ σε όργανο της τάξης, όπως λέει η καταγγελία του Ολυμπιακού. Και να κλείσω και με την υδατοσφαίριση, καθώς μετά το θρίαβο της γυναικείας ομάδας, η οποία προχθές κατέκτησε τη Μάλτα την κορυφή εκτός μεταλλίων, έμεινε χθες στο Champions League των ανδρών ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του στο μικρό τελικό του Final Four με 16-13 από τη Φερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα κατέκτησε το τρόπαιο νικότες 17-16 την Μπρορέκο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω μόνο να πω για τα αποτελέσματα του Μουντιάλ γρήγορα κατά Ελβετία 1-1 για το δεύτερο όμιλο στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα του Μουντιάλ με τη σημερινή τέταρτη μέρα να περιλαμβάνει 5 παιχνίδια διαδοχικά τις πρώτες πρωινές ώρες για τον τρίτο όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 στη Νέα Υόρκη και τα ξημερώματα Αιτή-Σκωτία 0-1 στη Βοστόνη. Για τον τέταρτο όμιλο Αυστραλία-Τουρκία 2-0 στο Βανκούβερ. Θυμίζω προχθές για τον ίδιο όμιλο ΗΠΑ Παραγουάη 4-1 και η Δράτση συνεχίζεται σήμερα τον 5ο και 6ο όμιλο στις 8 το βράδυ. Γερμανία-Κουρασάο από την ΕΡΤ2 και για τον 6ο όμιλο στις 11 Ολλανδία και η Ιαπωνία κοντράρονται επίσης από την.
15: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
16: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η

0: Και πριν να πω του γέροντα, την αρμηνιά σου δώσ' μου. Βρέθηκα σε ρημόσπιτο, στο ξέτελος του κόσμου.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: 那个。
1: Try it.
0: It's just a good final thing.
1: Try it.
0: Try again.
1: Try it.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην Παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Bursting at the seams.

virgins are all trimming their wicks.

death.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμπάλα! Το νου σας τρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live

Ξεκίνημα απόψε με Vicious Rumors και Crack the Sky in Half. Μαζί μας το Forgotten Scroll. Με το φορουμάκι μας να είναι ολοζώντανο. Το main site μας να περιέχει ένα σκασμό από υλικό για να τσεκάρεις. Το έντυπο τεύχος μας ακόμα διαθέσιμο. Μαζί μας και η ψηφιακή edition του Metal Invaders στο metalinvader.net.

The Devil's Asylum, ο τίτλος του δίσκου. Το είχαμε υπεραναλύσει αρκετά το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το topic υπάρχει πάντα στο forum του Forgotten Scroll, για να μπεις να τσεκάρεις και γιατί όχι να συμμετέχεις.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι σε Crimson Steel και το εξαιρετικό Show No Fear album τους, μέσα από το οποίο διαλέγω να ακούσουμε Dark Rider. Αναλυτικό review υπάρχει φυσικά στο forgottenpavlascroll.net. Ένα από τα classic heavy metal albums τα οποία προσωπικά έχω ξεχωρίσει για φέτος, στη Heaven and Hell κυκλοφορεί. Υπάρχει και το σχετικό topic υπερανάλυσης που αλλού στο forum του Forgotten Scroll.

πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Heaven and Hell υλικό, όπως ας πούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανακυκλοφορία των Panzer Division. Ακούμε ήδη το Fast Train to Nowhere.

Όλες οι ηχογραφήσεις των Panzer Division συγκεντρωμένες σε αυτήν την κυκλοφορία. Η μπάντα ήταν να ονομαστεί Tank, αλλά υπήρχαν ήδη οι Βρετανοί Tank και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε Panzer Division. Πάμε να δώσω σκητάλη σε Crystal Witch. Τους ακούμε στο Die Thunder.

Spellbound για τη συνέχεια στο Open Your Eyes. Για όλες αυτές τις Heaven and Hell Records επανακυκλοφορίες μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά topics και μπόλικη πληροφορία στο forum του Forgotten Scroll.

Spellbound από το Chapter XI EP ακούσαμε. Δίνω τώρα σκητάλι σε Crimson Gloria από το πολύ συζητημένο Chasing the Hydra, Angel in My Nightmare το κομμάτι που διαλέγω.

Εξαιρετικό Chasing the Hydra. Το θέμα το έχουμε καλύψει. Ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε για το άλμπουμ στο Forgotten Scroll. Πες να διαβάσεις το review. Και φυσικά υπάρχει και στο forum topic με υπερανάλυση, συζήτηση και διάφορες απόψεις. Crimson Gloria έχουν επιστρέψει με ένα άλμπουμ που είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας τους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αυτή τη φάση.

Μαζί μας και το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Crescent Shield για τη συνέχεια, The Last of My Kind, τη Σκάρα. Above More Mortals, ακούμε.

πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το Moving Target, τον Dragon's Claw. Είναι το κομμάτι Ghost Soldiers. Εξαιρετικό comeback για τους Dragon's Claw, ένα άλμπουμ που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Έχουμε και topic υπερανάλυση στο Forgotten Scroll, στο forum. Μπείτε να διαβάσετε.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι στους Passage και στο εξαιρετικό Tempter from Heaven από το μόνιμο ντεμπούτο του 2025 στην Steel Gallery Records.

Εξαιρετική μπάντα οι Passage. Παντρεύουν τον ήχο των Merciful Fate με το New Wave of British Heavy Metal. Μέσα από ένα πρίσμα σουηδικού επικού ντου metal ρυθμού στην πιο τεχνική εκδοχή του, όπως μας το παρουσίασαν μπάντες όπως η Veni Domini για παράδειγμα. Δίνω τώρα σκητάλη στους Avalon. Τα είχαμε γράψει για τους Passage τότε στο goldenrules.gr. Μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε την παρουσίαση του άλμπουμ Black Widow. Το κομμάτι που ακούμε από τους Avalon.

Πάρα πολύ πρόσφατα η Arcane Steel Records σε συνεργασία με την Cult Metal Classics πανακυκλοφόρησαν αυτό εδώ το αριστούργημα. Deliver This Dream από τους Excel ξαναβγαίνει επιτέλους σε βινήλιο.

σε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, με στίχους, φωτογραφίες, βιογραφικό της μπάντας και όλα τα καλούδια που πρέπει να έχει μια σωστή επανακυκλοφορία. Τι να πω τώρα εγώ από αυτό το ταπεινό μικρόφωνο για αυτό το αριστούργημα, τίποτα. Ακούμε την κομματάρα.

κλείνω με Brain Fever και Master of Evil. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η κέρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.